Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must be

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

χάρης μας τίποτ' άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε ακόμα.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκλείω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: κοιμάσαι και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε,

0: αδιάφορα όλα.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Δεν πρόλαβα να κλείσω το τραγούδι, παιδιά μου. Καλώς ήρθατε πιστά ακροατόπουλα και πιστοί ακροατές. Ακροατές βασικά και ακροάτριες, με συγχωρείτε. Τι κάνετε, πώς είστε? Αρχικά είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι η Χαρούλα Παγώνα και μαζί κάθε Κυριακή 3 με 5 κάνουμε την εκπομπή Διαλέξεις, όπου μιλάμε για ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Σήμερα θέμα μας και αντικείμενο του υπόθου μας είναι ο μοναδικός και ο απίστευτος Μανώλης Αναγνωστάκης, και ο λόγος για τον οποίο απέλεξα να τον σχολιάσω σήμερα, πέρα του γεγονότος ότι τον εκτιμάω ιδιαιτέρως, είναι ότι ήταν και η επέτειος του θανάτου του την Τετάρτη. Την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, 23 την προηγούμενη ήταν. Έχω χάσει τις μέρες. Λάθος, αυτή ήταν, 23 του μηνός. Ναι, με συγχωρείτε. Αλλού βαρούν τα τούμπα να λιχορεύει νύχθη. Οπότε ναι, και εμπνεύστηκα από αυτό. Ωστόσο, για να σε ετοιμάσω λίγο τα τραγούδια, δώστε μου 5 λεπτά. Σας βάζω να ακούσετε, δεν θα σας αφήσω παραπομένως, Αρλέτα, Πλατεία Αμερικής, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτουδάκια. Καλή ακρόαση!

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξημέρωσε ο δίχτυς πάλι Κυριακή. 7 μέρες, η μία πάνω από την άλλη. Δεμένες, ολόιδιες, σαν χάντρες κατάμαυρες, κομπολογιών του σεμιναρίου. 1, 4, 52. 6 μέρες όλες για μία. 6 μέρες αναμονή. 6 μέρες σκέψη. Για μια μέρα. Μόνο για μια μέρα. Μόνο για μια ώρα. Απόγευμα κύλιος. Ώρες. Ταυτισμένες. Χωρίς συνείδηση. Προσπαθώντας μια λάμψη σε φόντο σελίδων με πένθυμο χρώμα. Μια μέρα αμφίβολης χαράς. Ίσως μόνο μια ώρα. Λίγες στιγμές. Το βράδυ αρχίζει πάλι η αναμονή. Πάλι μια εβδομάδα. 4:52. Σήμερα βρέχει από το πρωί. Ένα κίτρινο χιονόνερο. Μόλις ακούσαμε το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Χειμώνας 1942» από την ποιητική του συλλογή «Εποχές». Και αυτό το ποίημα το έβαλα στρατηγικά πρώτο, γιατί είναι και από τις συλλογές του το πρώτο, αλλά μιλάει για την Κυριακή, παιδιά μου. Ότι όλα, περνάνε οι εβδομάδες, περνάει ο χρόνος, περνάνε οι μέρες, και εμείς ουσιαστικά προσπαθούμε να βρούμε την Κυριακή, περιμένουμε την Κυριακή και αναλώνουν οι στιγμές τα πάντα, είναι αυτή η αδιάκοπη αναμονή, η προσμονή, για να έρθει η Κυριακή επιτέλους. Και εν τέλει αυτό αξίζει, δεν αξίζει. Εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει και πιστεύω ότι πρέπει κάθε μέρα να είναι Κυριακή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και η γνώμη μου. Αφού το ακούσαμε αυτό το πολύ όμορφο τραγουδάκι και ποιηματάκι, θα σας βάλω ακόμα ένα τραγουδάκι, πάλι Αρλέτα, σερενάτα, και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά. Καλή ακρόαση.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Πόσα χρόνια να γυρίζει, κι όμως η μυρουδιά της χυμαίνει παντού, ξεχασμένη σε όλο το δωμάτιο, στις πιο απίθανες γωνιές. Σαν πως να ζει ακόμα ανάμεσά μας. Όμως πρέπει να γύρισε, ύστερα από τόσα χρόνια, αυτές τις ώρες τις προσμένω κάθε βράδυ, σχεδιάζοντας με ένα μολύβι κόκκινα στόματα επάνω στο χαρτί. Όμως και να ήτανε, έπρεπε να τρίξει πάλι πόρτα. Ας είναι και τον άνεμο. Ας είναι με δυο ημικύκλια στεγνά πάνω στα χείλη, στο μέτωπο κατάμαυρες ραβδώσεις. Φτάνει που θα έρθει μονάχα, ύστερα από τόσα χρόνια. Μόνο που θα έρθει. Σχεδιάζοντας κόκκινα φλογερά στόματα επάνω στο χαρτί, νόμισα πως θα πνιγόμουν. Ακούσαμε το ποίημα «Αναμονή» του Μανώλη Αναγνωστάκη από την ποιητική συλλογή «Εποχές». Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπλασε την ελληνική ποίηση και την ελληνική λογοτεχνία. Άφησε το στίγμα του πίσω, ήταν ένας ιδεολόγος. Και όλοι αναφέρονται σε έναν εξαίρετο άνθρωπο, γιατί όταν κάποιος είναι καλλιτέχνης και έχει επιτελέσει έργο, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και καλός άνθρωπος. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, λοιπόν, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1925 στη Θεσσαλονίκη, έχοντας κριτική καταγωγή. Από το Ρέθυμνο ήταν ο μπαμπάς του εξού, και η μαμά του, εξού και το Αναγνωστάκης. Ο μπαμπάς του ήταν γιατρός και έζησε μία καλή ζωή στις αρχές της. Ήταν το πρώτο από τρία αδέρφια. Είχε δύο αδερφές και μάλιστα η μία του, η αδερφή, η Λούλα Αναγνωστάκη, έγινε πάρα πολύ γνωστή συγγραφέας θεατρικών έργων στη συνέχεια. Και ο Μανώλης Αναγνωστάκης, όπως σας είπα και προηγουμένως, πέθανε στις 23 Ιουνίου του 2005. Άρα αυτή την εβδομάδα, συγκεκριμένα αυτή την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη πρέπει να ήταν, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, όχι, ήταν Τρίτη, εντάξει, δεν πειράζει, συγκεκριμένα αυτή την Τρίτη, έκλεισε 21 χρόνια απουσίας αυτού του ανθρώπου από την ζωή και από το έργο. Και η απουσία αυτή είναι μεγάλη, διότι να ξέρετε τον Μανώλη Αναγνωστάκη τον αγαπάνε πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Και όσοι άνθρωποι μαθαίνουν ελληνικά και αγαπάνε την ελληνική κουλτούρα, κυρίως Άραβες και Ιταλοί, τον εκτιμάνε πάρα πολύ. Οι Άραβες ακόμα περισσότερο, οι Λιβανέζοι και οι Παλαιστίνοι και οι Σύριοι ειδικά. Είχε... Μεγάλωσε σε ένα αρκετά αμορφωμένο περιβάλλον, όντας ο μπαμπάς του ιατρός. Και ήταν μια εύπορη οικογένεια, που αυτό τον οδήγησε και τον ίδιο να ακολουθήσει την ιατρική κατά την ενηλικίωσή του. Σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και για το υπόλοιπο της ζωής του το ασκούσε ως επάγγελμα, ήταν ακτινολόγος. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μαθαίνουμε σιγά σιγά πράγματα όλο και περισσότερα για τον Μανώλη Αναγνωστάκη, μέσα κιόλας από τα ποίηματά του. Τώρα θα σας απαγγείλω ένα ποίημα του Κλήτου Κύρου, ο οποίος ήταν ένας από τους πολύ καλούς φίλους του Μανώλη Αναγνωστάκη. Έζησαν και πέθαναν, δηλαδή γεννήθηκαν και πέθαναν με 4 χρόνια διαφορά. Στην ίδια ηλικία ακριβώς. Ο Κλήτος είχε γεννηθεί το 1921, ο Μανώλης είχε γεννηθεί το 1925, ο Κλήτος πέθανε το 2001 και ο Μανώλης το 2005, οπότε ακριβώς 4 χρόνια διαφορά. Πάμε να ακούσουμε το ποίημα «Αργοναύτης». «Τοπίο παραλογισμού, λέξεις που τρίβονται σαν κυμολία, αφήνουν εγκάβματα, βαθιά στα χείλη, φεγγάρι μουσκεμένο, ραγισμένα, φώτα, ένας έρωτας δράκος, αναπάβεται στη χλώη, λαγοκοιμάται, κανένας δεν αποτολμά την πρώτη κίνηση, Όταν σε λίγο θα ξυπνήσει, θα καταβροχθήσει τις σάρκες μας και θα σιγήσει. Τους μνημοπομπούς και όσο έλεγες πως χρειάζεται, περίσκεψη και προσοχή τόσο απομένεις. Τελείως έκθετος στις παρυφές της πόλης. Αυτό το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1987, λέγεται «Αφύπνιση» και είναι από την ποιητική συλλογή «Τα πουλιά και η αφύπνιση». Συγγνώμη, το ποίημα λέγεται «Αργοναύτισα», καλά, επειδή έχει κι άλλο αφύπνιση, το οποίο θα το διαβάσω αργότερα. Ο λόγος που επέλεξα να διαβάσω τον συγκεκριμένο ποιητή είναι γιατί είναι λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό σε σύγκριση με τον... με πολλούς, όχι ότι ο Μανώλης είναι γνωστάκι στο ευρύ κοινό, είναι πιο γνωστό σύγκριση με τον Κλήτο. Επίσης, κάποια άλλα άτομα με τα οποία έκανε πάρα πολύ καλή παρέα και αγαπούσε ιδιαίτερα ο Μανώλης είναι γνωστάκης, ήταν και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο οποίος είχε πολύ δυνατό όνομα και ήταν και αυτός πολύ έντονος, είχε μια δράση πολιτικά. Ο Δημήτρης Μαρονίτης, και επίσης είχε και επαφές με τον Γιάννη Ρίτσο και τον Γιώργο Σεφέρη. Πάμε να ακούσουμε τις μεταμορφώσεις, original από τον Βλάση Μπονάτσο, και τώρα σε διασκευή, και επιστρέφουμε σε 3,5 λεπτά. Καλή ακρόαση!

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Ερμής, μια μορφή εκδίκησης. Επιχείρησε να διαβεί το δάσος, όμως εκεί τον παραμόνευε ο έρωτας με τις δικές του προσλαμβάνουσες. Ίσως να είναι και ο ταμείας των ψυχών. Έκανε μια σκέψη καθώς λέξεις μεθυσμένες τράβλιζαν πάνω στα δόντια του. Σε λίγο άρχισε να βουτάει σε αποστάγματα περιστεριών. Έπεφτε διαρκώς θύμα παραθλάσεων. Προχωρώντας άνοιγε το δρόμο του. Ανάμεσα στο ένα ανώμιο πλήθος ανθρώπων ήταν εκεί παλιοί του γνώριμοι από το στρατό και από την τράπεζα ήταν ακόμη βοσκοί και οδοιπόροι, κλέφτες και κάπελοι, μορφωμένοι και γυρολόγοι, ρήτορες και αγαπητικοί. Και έφερνε από μακριά ο αγέρας αρώματα, αγιοκλίματος και λεμονιάς. Με την πάροδο του χρόνου, το εύρος της μνήμης ανοίγει ολοένα το ρηπίδι παγωνιού. Συλλογίζονταν τον πρώτο του γάμο, συλλογίζονταν τον συμμαθητή του, τη Σοεδού Πιζανίου, εκείνον με τους βάναυσους αγκώνες που όλα τα άφησε στη μέση, συλλογιζόταν την Ιφηγένεια που τόσο μικρή αποτολμούσε ένα τέτοιο ταξίδι κάθε ηλικία. Έχει ένα δικό της τρόπο να αγαπάει κάθε άνθρωπος, πεθαίνει με τον τρόπο του. Και τώρα ανάμεσα στην ευτέλεια του ενικού, να έχει σημάνει πάλι ο συναγερμός, άλλοι να τρέχουν προς τα κρυπιδώματα, άλλοι να φορούν πιζάμες και να περιμένουν, και άλλοι εξεφόδου να κυριεύουν μια έφορη λουρίδα ακρογιαλιάς και να πέφτουν έρμεοι του έρωτα, μέσα σε αλλαλαγμούς πριν από τη βραχνή σιωπή. Πίσω από τα σφάδιλια ένας πέτασος και αντιλήφθηκε αμέσως από το θρόισμα του άβλου το ευνίδιο πέρασμά σου, ο ηγητόρ ονείρων, κερδό υπνοδότη και δολοφραδή, δώσε μία εξήγηση στα πάθη μας, ερμήνευσε τα όνειρά μας, στείλε μας ένα κάποιο μήνυμα. Ακούσαμε το ποίημα «Ερμής, μια μορφή εκδίκησης», από την συλλογή «Εν όλο συγκομιδή» του Κλήτου Κύρου. Αν και σήμερα έχουμε αφιέρωμα στο Μανώλη Αναγνωστάκη, θα αναφερθώ σε πολλά ποίηματα του Κλήτου Κύρου, γιατί πιστεύω ότι δένονται πολύ μεταξύ τους. Θα παρατηρήσατε ότι σε αυτό το ποίημα ουσιαστικά ο Κλήτος θέλει να αναφερθεί στο γεγονός ότι εκεί που μπορεί να κάθεσαι αμέριμνος, ο Ερμής εντός εισαγωγικών, ως αγγελιοφόρος, έρχεται και σου υπενθυμίζει, σου φέρνει πάλι στο μυαλό ορισμένες αναμνήσεις που σε ταλανίζουν, σε πονούν και σου δημιουργεί αυτή τη νοσταλγία. Η νοσταλγία είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, το οποίο προέρχεται από τα ελληνικά. Είναι ο πόνος της θύμησης, ο οποίος είναι πολύ γλυκός πόνος, γιατί είναι γλυκιά η θύμηση, αλλά ένας πόνος είναι πόνος. Και μέσα από αυτές τις αναμνήσεις που μας φέρνει ο Ερμής, ίσως για να μας εκδικηθεί, λέμε τι ωραία που ήταν τότε, τι άσχημα που ήταν τότε, μα και πάλι ωραία. Είναι μια διαρκής μάχη με τον εαυτό μας και πώς έτσι ταξιδεύουμε, όπως λέει και στην αρχή του ποίηματος, επιχείρησε να διαβεί το δάσος, όμως εκεί τον παραμόνευε ο έρωτας με τις δικές του προσλαμβάνουσες. Και επίσης υπάρχουν και αναφορές από την τράπεζα, να το ακούσατε. Ο Κλήτος Κύρος ήταν τραπεζίτης για όλη του τη ζωή, οπότε εννοείται ότι θα έχει και επιρροές από αυτό. Μανώλης Αναγνωστάκης, λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, γεννήθηκε το 1925 στη Θεσσαλονίκη, από μία εύπορη οικογένεια ιατρική. Είχε μεγαλώσει σε ένα κλίμα που το οποίο εκτιμούσε πάρα πολύ τα γράμματα, δηλαδή δεν ήταν από μία οικογένεια η οποία έλεγε ότι ξέρεις κάτι, δεν έχουμε να φάμε, πρέπει να πας να δουλέψεις ή τι να διαβάσεις, χρειάζεται να ζήσουμε. Αυτό δεν υπήρχε και φαίνεται και από την πορεία που ακολούθησε και ο ίδιος, που ενώ ήταν ιατρός, ήταν ποιητής και εκτιμούσε πραγματικά πάρα πολύ τις ανθρωπιστικές τέχνες και τη λογοτεχνία. Και επίσης από το γεγονός ότι και η αδερφή του έγινε μια εξαιρετικά επιτυχημένη και αναγνωρισμένη θεατρική συγγραφέας, η κυρία Λούλα Αναγνωστάκη. Ωστόσο, γεννημένος το 1925, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα γύρω στην εφηβεία του, στα 14-15 του, τον βρήκε η κατοχή και ο ίδιος δεν έμεινε στάσιμος. Ήταν κάτι το οποίο τον προβλημάτιζε πάρα πολύ και χαρακτήρισε ιδιαίτερα το υπόλοιπο της ζωής του, διότι ενώ εν ολίγης μπήκε στο ΕΑΜ στη συνέχεια και στην ΕΠΟΝ, για όσους το γνωρίζουν, το ΕΑΜ ήταν οι μελλοντικοί αντάρτες, να το πω έτσι, ήταν αριστερό, ήταν όμως για το ΕΑΜ δεν ξεκίνησε αριστερά, τέλος πάντων, ήταν για την καταπολέμηση της κατοχής και όλης αυτής της κατάστασης η οποία επικρατούσε. Ήταν ενεργός και επίσης έγραφε και σε ένα περιοδικό το ξεκίνημα, το οποίο ήταν φοιτητικό και ήταν αρχισυντάκτης αυτό το περιοδικό, το οποίο είχε και, δηλαδή, στοχοποιούταν πολύ έντονα. Έβαζε το μάτι, έμπαινε οικειοθελώς στο μάτι του Κυκλώνα. Και ήταν ένας άνθρωπος, όπως και πολλοί άλλοι της γενιάς του και όπως και οι άνθρωποι με τους οποίους συναστραφόταν ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο Κλήτος Κύρου, που είχε μία ιδεολογία και είχε ένα συγκεκριμένο διοντολογικό κώδικα για τον οποίο πάλεψε στην κυριολεξία και δεν φοβόταν να πει τη γνώμη του. Ένας σύγχρονος Κεμάλ, θα έλεγε κανείς, ένας άνθρωπος ο οποίος ονειρευότανε και πάλευε για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Και επειδή τον θαυμάζω ιδιαίτερα, θα του αφιερώσω το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε τώρα, το τραγούδι «Κεμάλ» του Μάνου Χατζηδάκη. Επιστρέφουμε σε 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Καλή ακρόαση!
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
2: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Η νικημένη. Ανάβαλε την τελευταία πάντα μέρα, τη φυγή σου. Είχαμε μέσα και οι δυο μας βαθιά τον πανικό του χωρισμού. Νοσταλγούσαμε τόσα να χαρίσουμε τις αβέβαιες πλάνες μας στο όνειρο. Όμως ποιος δεν λογάριασε τα λευκά καλοκαίρια που πλήγωσαν τα χρόνια μας. Ποιος δεν επίστεψε πως δεν είχαμε ακόμα πληρώσει το χρέος μας ολάκερο. Και βρισκόμαστε στην κρίσιμη τούτη στιγμή. Εχμάλου τους όρκους στη νιώτη μας. Αισθήματα πιο πλούσια από τ' άναμα της σάρκας. Ξέρεις πως πια ξεχάσαμε τα μέριμνα παιδιά που σπαταλούσαν το γέλιο τους. Ξέρεις πως θα έρθει μια μέρα που θα φορέσουμε αλογάριαστα ολόγυμνη τον εαυτό μας, συντροφεύοντας τις ακριβές μας αμφιβολίες, ξαγρυπνήσαμε ατελείωτες νύχτες, χωρίς δίπλα μας να είναι κανείς να ακούσει την αγωνία της φωνής μας. Αγαπήσαμε μια τρικυμία καινούρια. Κι όμως γιατί να αναβάλουμε πάντα την όρημη χρονολογία και μένουμε δυο νικημένοι με ολιγόπιστα μάταια φερσήματα. Ξέρετε, η ποίηση είναι κάτι το μαγικό, γιατί ένα ποίημα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το ερμηνεύσει διαφορετικά. Δηλαδή, όσοι μπορεί αυτό το ποίημα να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη γη και οι 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι και να έχουμε 8 δισεκατομμύρια ερμηνείες από ένα ποίημα. Και αυτή είναι η ομορφιά της ποίησης. Ωστόσο, πιστεύω ότι ενώ μπορεί ο καθένας να προσαρμόσει την έννοια και το νόημα, και αυτό είναι η ομορφιά του κάθε ποίηματος, αδιαφυσβήτητα υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Όταν εγώ διαβάζω αυτό το ποίημα, σκέφτομαι το οποίο έχει τίτλο «Η νικημένη» και είναι από τις εποχές πάλι, από την ποιητική συλλογή «Εποχές», την πρώτη του Μανώλη Αναγνωστάκη. Ειδικά στον τελευταίο στίχο, δηλαδή συντροφεύοντας τις ακριβές μας αμφιβολίες, ξαγρυπνήσαμε ατελείωτες νύχτες, χωρίς δίπλα μας να είναι κανείς να ακούσει την αγωνία της φωνής μας. Ξέρεις πως θα έρθει μια μέρα που θα φορέσουμε αλογάριαστα ολόγυμνη τον εαυτό μας. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, αυτή τη φορά παρένθεση, επέλεξα να σας λέω τη ζωή του κομμάτι-κομμάτι, ενώ διαβάζουμε την ποίησή του, πολέμησε, ήρθε αντιμέτωπος με την εξορία, με τον εξωστρακισμό, είχε καταδικαστεί σε θάνατο λόγω πολιτικών φρονημάτων και επειδή θεωρούταν εχθρός της πατρίδας. Ωστόσο, λόγω γενικής αμνηστίας, το 1951 αθωώθηκε και έφυγε στη Βιέννη, όπου και ειδικεύθηκε ως ακτινολόγος, μια ειδίκευση την οποία την ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Πολλές φορές μπαίνουμε σε διαδικασίες λόγω της κοινωνίας, λόγω το πώς είναι τα πράγματα, οι οποίες δεν είναι εκούσιες και δεν έχουμε επιλογή και κυρίως δεν προλαβαίνουμε να τις συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι θα ακολουθήσει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα φορέσουμε αλογάριαστα ολόγυμνη τον εαυτό μας. Και αυτό τι σημαίνει. Και αυτό θα μείνει, αυτός ο στίχος ελπίζω να μείνει και μαζί σας για πάντα. Κάποια στιγμή θα μας έρθει συνειδητοποίηση για πράγματα τα οποία κάνουμε ασυνείδητα, ίσως και ακούσια. Όσο υπάρχουν και αυτά τα οποία γίνονται με τη βία, όπως είναι ένας πόλεμος, όπως είναι μια αρρώστια, ένα ατύχημα, υπάρχουν και αυτά τα οποία τα κάνουμε στην καθημερινότητά μας και τα επιλέγουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Η καθημερινότητα, όπως σας διάβασα και στο πρώτο μας ποίημα για σήμερα, περνάει. Βάζουμε στόχους μία ημέρα το μήνα, μία ημέρα την εβδομάδα, σπρώχνουμε τις μέρες για να φτάσει αυτή η μέρα στην οποία έχουμε δώσει εμείς την νοηματοδότηση. Ωστόσο, ξεχνάμε τι κάνουμε τις υπόλοιπες, τι επιλέγουμε τις υπόλοιπες, πώς είμαστε τις υπόλοιπες, τι μας καθορίζει. Και η αλήθεια είναι ότι το ποιοι είμαστε είναι το τι κάνουμε και το τι επιλέγουμε ασυναίσθητα τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας. Και αυτές είναι και οι μεγαλύτερες μάχες, τις οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε γιατί δεν το συνειδητοποιούμε. Και θα έρθει κάποια στιγμή η μέρα που θα αντικρίσουμε τον εαυτό μας ολόγυμνο και θα συνειδητοποιήσουμε. Και αν συνεχίσουμε να σπρώχνουμε, να σπρώχνουμε, να σπρώχνουμε και να κυνηγάμε 5 μέρες το χρόνο, όταν έρθει αυτή η μέρα θα είναι η καταστροφή. Αυτή είναι προσωπικά η δική μου ερμηνεία αυτού του ποίηματος. Και συνδυαστικά θα ήθελα να διαβάσουμε και το ποίημα «Λερναία Ύδρα» του Κλήτου Κύρου. Τη λίστεψε κατά κράτος, τη άρπαξε τα κοσμήματα, την ξεγύμνωσε, τη διαμέλισε και τη πήρε τις πολύτιμες λέξεις. Ύστερα έσκυψε πάνω της και έκοψε σε μικρές φέτες τα πολύχρωμα φιλιά της. Δεν υπολόγισε πως τα μέλη της, τα φιλιά και οι λέξεις της θα πλήθαιναν αδιάκοπα και ένα σύννεφο θα τον τύλιγε φορτωμένο αστροπελέκια. Ακούσαμε το ποίημα «Λερναία Ύδρα» από τον Κλήτο Κύρο και, και τον τόμο του Κλήτου Κύρου «Εν όλο συγκομιδή» που δημοσιεύτηκε το 1997. Συνολικά καταλαβαίνουμε ότι ενώ πιστεύουμε κάτι δεδομένο και ότι μία πράξη μας θα φτάσει εκεί, δεν καταλαβαίνουμε τις προεκτάσεις. Και μεταφράζοντας το αυτό στην καθημερινότητα την οποία ζούμε σήμερα, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι όλα έχουν προεκτάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί βομβαρδιζόμαστε τόσο πολύ με πληροφορία, με γεγονότα, και δεν έχουμε την δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε. Και εν τέλει η πολλή πληροφορία δεν οδηγεί στην περισσότερη γνώση, οδηγεί στον μηδενισμό της γνώσης. Νομίζω ότι σας φόρτωσα πάρα πολύ και χρειάζεται να πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα πολύ ευχάριστο διάλειμμα και θα σας βάλω Χάρης Αλεξίου, η Σκακέρα από το άλμπουμ «Η αγάπη είναι ζάλι» και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Καλή ακρόαση!

0: Ακούτε Radio Pandion.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ο πόλεμος. Οι δίχτες κοκαλώσανε και αυτή στην ίδια ώρα. Όλα αργούν πολύ να τελειώσουν το βράδυ, όσο και αν τρέχουν γρήγορα οι μέρες και τα χρόνια. Έχει όμως κανείς και τις διασκεδάσεις του δεν μπορείς να πεις. Απόψε λόγου χάρη σε 3 θέατρα πρεμιέρα. Εγώ συλλογίζομαι το γέρο συμβολογράφο του τελευταίου πατώματος, με το σκοτωμένο γιο, που δεν τον είδα ούτε και σήμερα. Έχει μήνας να φανεί. Στο λιμάνι τα μπορντέλα παραγεμίσανε από το πλήρωμα των καινούριων αντιτορπιλικών και οι μάρκες πέφτουνε γραμμή. Η θερμάστρα κουρασμένη τόσα χρόνια έμεινε πάλι φέτος σε μια τιμητική διαθεσιμότητα. Το πολυαγαπημένο μας αγγελούδι, εδώ θα μπει το όνομα που για τώρα δεν έχει σημασία, τον 8 κτλ. Κτλ. Στην οδό Αιγύπτου, πρώτη πάροδος δεξιά, τα κορίτσια γοκαλιασμένα περιμένανε από ώρα τον Ισπανό με τα τσιγαρόχαρτα. Κι εγώ ο ίδιος δεν το πιστεύω, αλλά προσπαθώ να σε πείσω, οπωσδήποτε, πως αυτό το πράγμα στη γωνία ήταν κάποτε σαν και σένα, με πρόσωπο και με κεφάλι. Όσο νου πω όμως, ας το ομολογήσουμε, ο καιρός διαμορφώνεται και να που στο διπλανό κέντρο άρχισαν κιόλας οι δοκιμές. Αύριο είναι Κυριακή. Σιγά σιγά διάσανε οι δρόμοι και τα σπίτια. Όμως ακόμα κάποιος έμεινε και τρέχει να προφτάσει. Τα ρυθμικά χτυπήσανε μια-μια οι ώρες και ανοίξανε πόρτες και παράθυρα με εξαίσεις αποκεφαλής.

πόλεμος από την ποιητική συλλογή εποχές. Με συγχωρείτε που συγκινήθηκα. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν 14 έως μέχρι 15 ετών σε αυτή την ηλικία. Για να ξεκαθαρίσω κάτι, όταν μιλάμε δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, το 1939 ξεκίνησε και έφτασε στην Ελλάδα, τέλη του 1939, όπου ήταν ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος που έγινε στα βουνά της Αλβανίας και μετά είχαμε κατοχή από τους Ιταλούς. Ωστόσο, το 1941 και μετά είχαμε την κατοχή από τους Γερμανούς. Οπότε είχαμε δύο κατακτητές εδώ πέρα. Όπως θα γνωρίζετε, τα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν αυτά τα οποία πλήθηκαν περισσότερο από τον πόλεμο. Και η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες δεν ήταν καθόλου καλές, το ξέρουμε και από το κέντρο της Αθήνας, το ίδιο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μανώλης Αναγνωστάκης, οι εικόνες ήταν τραγικές, όπως ακούσαμε και στο ποίημα, οι άνθρωποι ήταν παντού κοκαλωμένοι, δεν υπήρχε καθόλου φαγητό. Με συγχωρείτε για τις γραφικές εικόνες, παιδιά αναγκάζονταν και πίνανε και τρώγανε τον εμετό από μεθυσμένους Γερμανούς, ξέρω εγώ, ή Ιταλούς. Πολλές γυναίκες για να επιβιώσουν και κατ' επέκταση για να ταΐσουν και την οικογένειά τους βγαίνανε στην πορνεία. Υπήρχε ανταλλαγή για συγκεκριμένα αγαθά με σεξουαλικές χάρες, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εκούσια, ήταν εκμετάλλευση. Εκούσιο είναι όταν ο κάποιος δεν είναι σε ανάγκη, δεν είναι σε μειωτική θέση για να το δεχτεί. Και όλα αυτά τον επηρέασαν πάρα πολύ. Μετά το 1941 που ξεκίνησε η γερμανική κατοχή ήταν 16 ετών, είχε πολύ ενεργή δράση στην ΕΠΟΝ και όπως σας είπα και στο μετέπειτα το 43 που γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου, είχε πολύ ενεργή θέση και στο περιοδικό ξεκίνημα και αυτό που το οποίο ονειρευόταν ήταν ότι αυτό το που καταλάβαινε αυτός ως νέος είναι ότι αυτή είναι το πρόβλημα. Και μόλις φύγουν αυτοί οι άνθρωποι που μας κάνουν πόλεμο, θα είμαστε καλά. Ωστόσο, δυστυχώς για τον Μανώλη και δυστυχώς για όλους μας, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Τα χειρότερα τον περίμεναν μετά τον πόλεμο και όχι από ανθρώπους που ήρθαν να διεκδικήσουν τη χώρα του, την ελευθερία του, ήρθαν από τους ίδιους τους συμπατριώτες, από τους ανθρώπους για τους οποίους πολέμησε και έβαλε τον εαυτό του σε κίνδυνο, οι οποίοι τον βάφτισαν κίνδυνο για τη χώρα, τον περιθωριοποίησαν και παραλίγο να τον σκοτώσουν, όπως και πολλούς άλλους. Και το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο και φυλακίστηκε, ωστόσο το 1951 λόγω γενικής αμνηστίας απελευθερώθηκε μαζί, την ίδια χρονική περίοδο ήταν και ο Μενέλος Λουντέμις που το 1951 λόγω γενικής αμνηστίας γλίτωσε το θάνατο στην κυριολεξία. Και έρχεται πάλι σε αυτό το ποίημα, επιβεβαιώνει τον ίδιο του τον εαυτό, όπου νόμιζε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος. «Τότε θυμάσαι που μου λες, τελείωσε ο πόλεμος. Όμως ο πόλεμος δεν τέλειωσε ακόμα, γιατί κανένας πόλεμος δεν τέλειωσε ποτέ». Πάμε να ακούσουμε Army Dreamers από Kate Bush και θα μπούμε σιγά σιγά στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Καλή ακρόαση!

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

βάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να δω μονάχος ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου.

Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

Η αγάπη είναι φόβος. Η αγάπη είναι φόβος που μας ενώνει με τους άλλους. Όταν υπόταξαν τις μέρες μας και τις κρεμάσανε σαν δάκρυα, όταν μαζί τους πιθάνανε σε μια νυχτερή παραμόρφωση, τα τελευταία μας σχήματα των παιδικών αισθημάτων, και τι κρατά τάχα το χέρι που οι άνθρωποι δίνουν. Ξέρει να σφίξει γερά εκεί που ο λογισμός μας ξεγελά, την ώρα που ο χρόνος σταμάτησε και η μνήμη ξεριζώθηκε, σαν μια εξήτηση παράλογη πέρα από κάθε νόημα. Και αυτοί γυρίζουν πίσω μια μέρα, χωρίς στο μυαλό μια ρητίδα. Βρίσκουν τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους που μεγάλωσαν. Πηγαίνουν στο μικρομάγαζα και στα καφενεία της συνοικίας. Διαβάζουν κάθε πρωί την εποποιία της καθημερινότητας. Πεθαίνουμε τάχα για τους άλλους, ή γιατί έτσι νικούμε τη ζωή, ή γιατί έτσι φτύνουμε ένα-ένα τα τυποτένια ομοιώματα και μια στιγμή στο στεγνωμένο νου τους περνά μια ηλιαχτίδα. Κάτι σαν μια θαμπίνα ανάμνηση, μια ζωικής προϊστορίας. Φτάνουν μέρες που δεν έχεις πια τι να λογαριάσεις. Συμβάντα ερωτικά και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις. Δεν βρίσκεις καθρέφτες να φωνάξεις το όνομά σου. Απλές προσθέσεις ζωής διασφαλίζουν μια επικαιρότητα. Έννοια, πόθη, όνειρα, συναλλαγές, εξαπατήσεις. Κι αν σκέφτομαι, είναι γιατί η συνήθεια είναι πιο προσιτή από την τύψη. Μα ποιος θα έρθει να κρατήσει την ορμή μιας μπόρας που πέφτει? Ποιος θα μετρήσει μία-μία τις σταγόνες πριν σβήσουν στο χώμα, πριν γίνουν ένα με τη λάσπη σαν τις φωνές των ποιητών? Επέτες μιας άλλης ζωής, τις στιγμής λιποτάχτες, ζητούνε μια νύχτα πρόσωπη τα σάπια του όνειρα, γιατί η σιωπή μας είναι ο δισταγμός για τη ζωή και το θάνατο. Σκυφτοί περάσανε και φύγανε, δειλοί με έναν ίσκιο στα μάτια. Ούτε ένα μαντήλι ανεμίσανε, ξέραμε τον χαιρετισμό τους. Η σκόνη μπήκε στα σπίτια μας από τα πέταλα των αλόγων. Φτάνουνε τόσο μικρές οι εποχές που δεν έχουν τον καιρό να φωτίσουν τη σιωπή μας. Είναι που όλοι οι χειμώνες περάσανε και διαβάστηκαν όλα τα βιβλία, σαν τις διαβατικές γυναίκες που παραλλάζουνε το όνομα. Εμείς πιστεύουμε, εκεί που ένας άλλος θα το απόδιωχνε σαν ένα όνειρο κακό, σαν μια νεροποντή που τον βρήκε στη μέση του κάμπου, σαν μια φρικτή περιπέτεια που ξεβίδωνε το λογικό του, η μνήμη τους είναι το πόδι που νοσταλγεί ο ανάπηρος. Είναι η σπασμένη θερμάστρα στο γεναράτικο δωμάτιο. Είναι τα φύλλα που στιβάζονται και ξεθοριάζουν στο σιρτάρι, ακούγοντας τα παιδιά να τραγουδούν στο δρόμο ξένιαστα. Σκεφτόμουν αν αυτό στα αλήθεια είναι η προϋπόθεση της γαλήνης, μιας κάποιας ανάπαυλας με μόνη την ευθύνη της αδιαφορίας. Ή μήπως ήταν όταν οι στρατιώτες επιστρέφουνε με τελευταία ελπίδα ένα λευκό σεντόνι χωρίς αίμα, όταν ο ταξιδιώτης ακούει τα μακρισμένα βήματα του γέρικου πιστού του σκύλου, όμως μια μέρα φτάνουν όλα χωρίς την αρμονία της διαλογής. Δεν προφταίνουμε να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο και ύστερα τον χάνουμε. Πεθαίνει μια μέρα και μαθαίνει στο θάνατό του από τις εφημερίδες. Φεύγει. Τελείωσαν όλα. Και εσύ δεν έχεις ακόμα γνωρίσει την αρχή. Ψάχνεις μια θύμησή του. Το τελευταίο βράδυ που βρεθήκαμε στο καφενείο, δεν ξέρεις ποια ζωή σε αξίζει να ταξιδεύεις άσκοπα. Αχ, πώς ψεύτησαν όλα. Αφήσανε στους δρόμους τα χαλάσματα. Δεν θα τα προσέχει πια κανείς.
σέρνονται τα παιδιά ξυπόλυτα, ούτε ποταγνωρίζουν οι μανάδες. Στους τάφους τα λουλούδια μαραθήκανε και τα σαπίζει η βροχή. Τα σπίτια χάσκουνε δίχως παράθυρα, σαν κρανιά ξεδοντιασμένο. Δείχνουνε τις πληγές στα στήθια τους και ζητιανεύουν τα κορίτσια. Τα κάρα βούλιαξαν στη λάσπη και πέθαναν οι άμαξες. Κι οι μαστροποί ποιητές βουβοί τρέμαν τις νύχτες στα κατόφλια. Μια μέρα φτάνουν όλα χωρίς την αρμονία της διαλογής. Αξίζει τέλος να σταθείς τύψη με τύψη. Και Θεέ μου, πόσος λυρισμός μέσα στον ανέκφραστο, και είχα μέσα μου ακόμα τόσες εικόνες που ζητούσα, φυλαχτά τόσο πολύτιμων κρυφών αναδρομών. Δεν το ξέρα πως ήμουν πλασμένος να έρθω μια μέρα πίσω στα σκονισμένα μονοπάτια, να κοιτάξω κατάματα τη φλεγόμενη πόλη, τα σοριασμένα κουφάρια στους δρόμους, να κλάψω κι εγώ για τους ανθρώπους που δεν γνώρισα, για τις πικρές γυναίκες που δεν φίλησα ποτέ μου, για τα σπασμένα χέρια των παιδιών που με κλωτσούσαν, να κάτσω στην πιο μαύρη πέτρα και να σκεπάσω το μαραμένο μου πρόσωπο με λιπόσαρκα χέρια και να μάθω ξένα ονόματα και ξένες προσευχές, να κρατήσω σφιχτά στα χέρια μου λίγο χώμα θυσίας. Πώς θα ζήσουμε με μια κατάμαυρη σκιά στη θύμηση απάνω? Πώς θα κοιμήσουμε τα 20 χρόνια μας στη θάλασσα της λεσμονιάς? Άκουγα πάλι τη φωνή σου όταν γινούσα χτες από το πληκτικό νοσοκομείο. Ανάμεσα στα βρώμικα πανιά και στα νερά τα μουχλιασμένα, πλήθος ενέδρες της ζωής παραμονεύουν την πτώση σου. Τα ξύφιδια σταυρώνονται σε ματωμένες αστραπές. Ο θάνατος είναι και αυτός μια περασμένη αφήγηση και ήθελε ακόμη πιο πολύ φως να ξημερώσει. Με μια κατάμαυρη σκιά. Κι εγώ σκεφτόμουν παιδιάδες με μαύρα άλογα και πλοία λευκά στη θάλασσα. Κι εγώ σκεφτόμουν μια φευγαλαία μορφή που μου είχε γνέψει. Δεν ξέρω σε ένα χαμένο μόνιρο ή στα παιδικά μου χρόνια.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ήταν απίστευτα απογοητευμένος από όλη αυτή την κατάσταση. Στην αρχή ο εχθρός ήταν φανερός. Ο ξένος που ήρθε να τους κατακτήσει. Έπειτα, όταν νόμιζε ότι όλα θα γίνουν ντρόδινα, κυνηγήθηκε, φυλακίστηκε το 1948, καταδικάστηκε το 1949 θάνατο, το 1951 γλίτωσε. Όταν αποφυλακίστηκε, έφυγε στη Βιέννη για ειδίκευση στην ακτινολογία, το επάγγελμα το οποίο άσκησε και μέχρι που πέθανε, στο εξουδητήθηκε βασικά. Ωστόσο, η ποίησή του, σε αντίθεση με πολλούς της εποχής του και του είδους του, δεν ήταν μία ποίηση την οποία τη χαρακτήριζε ο θρίαμβος. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης γράφει για την απογοήτευση, την οποία βίωσε και με το παραπάνω και την οποία βιώνουμε όλοι καθημερινά από τη ζωή και από τους συνανθρώπους μας. Επίσης, ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ενώ ήταν αριστερός, μιλούσε ενεργά κατά της αριστεράς, διότι είχε απογοητευτεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι μπήκε ανάμεσα στους ανθρώπους το συμφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι που επηρέτησαν την πατρίδα και πολέμησαν για αυτή, χαραμήθηκαν, σκοτώθηκαν μεταξύ τους για βλακίες, επιτρέψτε μου να πω. Συνεχίζουμε με το ποίημα «Όχι από εδώ». Όχι από εδώ, λάθος, στο φάκελο και στις διευθύνσεις. Μια λέξη, ένας αριθμός και όλο το νόημα αλλάζει. Ένα κουδούνι πιο δίπλα και ο νοικιαστής είναι άλλος. Κλείνει τα παντζούρια το βράδυ, μονταλώνει τις πόρτες, κατεβάζει τα μεγάλα σπορ, φράζει με ένα σεντούκι την ξόπορτα. Σβήνει προσεκτικά τα αποτσίγαρα και κρύβεται κάτω από τις κουβέρτες. Λάθος. Γιατί χτυπά στο μάνταλο? Δεν θα ανοίξει. Η ώρα είναι περασμένη και στο σκοτάδι δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Πώς να πιστέψω πως είσαι εσύ ο Φώτης, όχι ο Κώστας, όχι ο Θανάσης του Κώστα? Γιατί αλλάζεις φορεσιές, αλλάζεις χτένισμα, δεν είσαι αλλιότυπα τον κόμπο της γραβάτας? Παντρεύτηκες 2 φορές και τώρα μετράς τις ερωτικές σου επιτυχίες. Αρχείωσε σε σειρά αλφαβητική, γράμματα και φωτογραφίες. Δεν σε γνωρίζω. Ίσως να ταξιδέψαμε μαζί, όπως το λες, με το Αλκιόνι. Πήγαμε 3 φορές στον Θερμαϊκό, που πλήρωσε στο τραμ για την Καμάρα. Μα δεν σε ξέρω. Από το δρόμο αυτό δεν πέρασες ποτέ σου. Δεν διάβασες τα επισκεπτήρια και τις επιγραφές πάνω στους τοίχους. Όλες οι ξόπορτες κλειστές και το σεντούκι μην ξεχνάς, μόλις νυχτώσει. Όχι, δεν βγαίνω το χέρι σου. Δεν θα κλέψεις το σχήμα του δικού μου. Τώρα. Τώρα κι ίσως να είναι μονάχα μια στιγμή. Ακόμα μια στιγμή τι θα προσθέσει? Νιώθεις ακόμα πιο σκληρά, πιο πονεμένα τις πλήγες των πραγμάτων που αγαπούσες? Χωρίς καμιά πιο φρένα πάτη. Φεύγουμε κι ίσως γελαστήκαμε στο τέλος. Ίσως να μείναμε στο τέλος πάλι μόνοι, τώρα που πια δεν θέλεις και δρόμο να γυρίσεις. Μα αν πρέπει τώρα να πεθάνουμε, να ξέρεις. Πρέπει, γιατί αύριο δεν θα είμαστε πια νέοι. Αν θυμούμε, δεν είναι που νικήθηκα, δεν είναι που επιδίωξα μια αγοραία λύση. Όλα συγκλίνουνε μπροστά σε εκείνο που έρχεται. Αδιάλειπτο, ανεξίτηλο, στίγμα στο πρόσκαιρο. Να ξεχωρίσεις αν υπάρχει μια στιγμή. Σαλεπάλληλον χρόνων στήρα διανέωση. Σε εκείνο που έρχεται ο φραγμός σε μια παράταση. Σαν περιζήτητη αμοιβή φθηνή ζωής. Χρώματα περασμένου δειλινού. Χρώματα, περασμένου δειλινού, άρωμα δίχως συγκίνηση. Άδεια νοήματα, μιας χαρακιάς που σημαδεύει την πληγή σου. Ο τρόπος να ξυπνήσεις μέσα σε αυτή την αγωνία, μια ανάμνηση θυσίας. Μια πονευμένη κραυγή στην πρώτη γραμμή κάθε μάχης. Η μητέρα, το βρέφος στη γωνιά με τα ερείπια, οι αδικημένοι στρατιώτες, οι αιχμάλωτοι περάσαν ατελείωτες σειρές δίχως όνομα. Το γράμμα που πια δεν περίμενες. Έλειπες τόσο καιρό στην επαρχία. Όμως εγώ δεν φοβούμαι τον άνεμο που μπαίνει από τα σπασμένα παράθυρα. Ζήτησα μια καινούργια βλάστηση, σαν εξερεύνητες περιοχές. Να ακούσει σήμα μια φωνή. Όχι τις κρύες κραυγές στους άγνωστους δρόμους. Πάμε να ακούσουμε ο Λεγιονάριος από Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλή ακρόαση.

άλλος πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Έχετε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
2: Radio Pantheon, η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα, σαν κάθε νύχτα καίοντας την ανάμνηση πικρών θανάτων. Ανυπουργιά των γυρατιών, τρόμος της γέννησης, σε τρόγλες σκοτεινές, στην αγκύλη της ειδονής, πέρα από τους άδειους κάμπους των αποσπασμάτων. Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα. Άπως θα ζούσες, εσύ κι εγώ, μια τέτοια εποχή. Σαν πιο φορτίο, στα μπάρ ενός μεθυσμένου καραβιού που πέθαναν όλοι, βουλιάζοντας με χίλιες τρύπες τα κορμιά μας. Ματιά θολά που χλέβασαν το φως. Στόματα δέσποτα στη φλούδα της ζωής. Καίοντας την ανάμνηση, νεκρή σε μια εποχή ανέκλητου θανάτου. Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα. Και ούτε ένα νεύμα, μία λέξη, όπως η σφαίρα στο στίγμα του λαιμού. Ούτε μια ανθρώπινη φωνή, γιατί δεν είχε ακόμα γεννηθεί καμιά φωνή. Δεν είχε γεννηθεί το άγριο ποτάμι που ρέει στις άκρες των δακτύλων και σωπαίνει. Ανάμνηση ζωής. Ποτέ να αρχίζεις, αδίστακτος και πράος, να βγάζω λόγους. Να εκφωνώ στα κενοτάφια τους θρήνους, θαρμένους στον φθόγκο την πολιορκία. Και να κλειδώνεις τις μικρές χαρές, όχι πετώντας τους νεκρούς σου πάνω τείχους, γιατί αν είναι κόκαλα, έρωτες ή χαμόσπιτα, με την κουβέντα στην ξόπορτα χωρίζοντας τον κόσμο, στα δύο, κρύβοντας το σπασμό και την απόγνωση, και έξω να ψάλλουν οι περαστικοί στο πείσμα των πιστών, στο πείσμα του άρρωστου παιδιού και του χειμώνα, όπως θα ζούσες μια εποχή. Και αυτός αδίστακτος ο χρόνος, θυματίζοντας τη σκέψη, τα στέρεα σχέδια και τις βίες αποφάσεις, τα ερωμένα γιατί, τα υγρά χαμόγελα. Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα. Μη με γελάσεις, αυτά δεν είναι τα κατώφλια που έχω σκύψει. Αυτές οι κρύπτες που ρίγουν τα τροκτικά δεν έχουν τίποτα από τα άρωμα της λάσπης, ούτε από το χάδι των νεκρών στα όνειρά μας. Γιατί έχει μείνει κάτι, αν έχει μείνει, πέρα από το θάνατο. Φθορά, λόγια και πράξη. Άφθαρτος μες στην τέφερα αυτή που καίω. Σαν κάθε νύχτα την ανάμνηση θανάτων πικρών και ανεξήγητων θανάτων, γράφοντας ποίηματα χωρίς ήχους και λέξεις. Το δείπνο. Στο βάθος κήπος, γραφικές παραστάσεις. Εδώ ο Σιλινός και η Φάβνη. Εκεί η δικαιοσύνη με το σπαθί τη ζυγαριά, η θεή του Ολύμπου. Κόπηκε το ψωμί και το κρασί, μοιράστηκε στις κούπες και όπως κανείς δεν έλειπε, οι συνδετυπωμένες της οικειότητας στη ζεστασιά παραδομένη. Μέσα στα γέλια και στις σοβαρές κουβέντες όπως πάντα, στα αστεία πειράγματα και στα ελαφριά τραγούδια. Όμως οι ώρες βάραιναν και όταν χτύπησαν ρυθμικά, οι δωδεκάλοι χαμήλωσαν τα μάτια να μην κοιταχτούνε. Έφτασε η ώρα και δεν είχε ακόμα η προδοσία γίνει. Μοιράστηκε πάλι ψωμί και τα μαχαίρια περίμεναν κρυφά στις πουχτές ακόμα. Σαν όρθια λέξη, σαν φιλί. Μιλούσαν ήρεμα σαν πρώτα στη φωνή. Κανένα τρέμουλο, όχι λιποψύχισμα, ιδηλία. Ίσως και απόψε η στιγμή δεν έφτασε, μα παραμόνευε. Το τέλος όριμο, αδυσόπιτο, μέσα στο βάρος τόσων τύψεων, στην πράξη του άλλου, μία λύτρωση, αυτό που τόσο εκλιπαρούσε, στον σύνικο που ευλόγησε την τόλμη του, μας προσφέρει τη σάρκα του να καθαρίσουμε το ματωμένο μαχαίρι μας με τη χαρά της ανακούφισης στον τολμηρό που φτύνει τη δειλία μας και ξεριζώνει τον κακοήθη όγκο από την καρδιά, πέφτοντας κάτω από τα χτυπήματά μας. Πριν προλάβει και καν να ακούσει το βογγητό που λευτερώνεται από τα στέρνα μας. Εμείς δίκαιοι και απρόσβλητοι, γενναίοι και αθώοι. Πάλι μοιράστηκε ψωμί, πέρασαν οι αιώνες. Φάβνη και σιλήνη, η δικαιοσύνη με το σπαθί της ζυγαριά, η θεή του Ολύμπου. Ίσως δεν έφτασε η στιγμή. Και τώρα ξημερώνει και στα ανοιχμένα μάτια της ημέρας, οι περαστικοί ανίδεοι, τίποτα δεν έπρεπε να καταλάβουν. Σαν θα μας χαιρετούσαν ήρεμοι, με καλοσύνη, πρωινή, βέβαια για μια καινούργια μέρα, για μια καλή γυναίκα και ζεστό φαΐ. Το σκάκι. Έλα να παίξουμε. Θα σου χαρίσω τη βασίλισσά μου. Ήταν για μένα μια φορά η αγαπημένη. Τώρα δεν έχω πια αγαπημένη. Θα σου χαρίσω τους πύργους μου. Τώρα πια δεν πυροβολώ τους φίλους μου. Έχουν πεθάνει καιρό πριν από μένα. Και ο βασιλιάς αυτός δεν ήταν ποτέ δικός μου. Και στρατιώτες τι τους θέλω. Τραβάνε μπρος, τυφλοί, χωρίς καν όνειρα. Όλα και τ' άλογα. Τα λόγα μου θα στα δώσω. Μονάχα τούτον τον τρελό μου θα κρατήσω, που ξέρει μόνο σε ένα χρώμα να πηγαίνει. Τρασκελώντας τη μία άκρη ως την άλλη, γελώντας μπρος τις τόσες πανοπλίες σου, παίρνοντας μέσα στις γραμμές σου ξαφνικά, αναστατώνοντας τις στερές παρατάξεις. Και αυτή δεν έχει τέλος η παρτίδα. Όταν τα βράδια τρυπάς το στήθος μου με ένα μαχαίρι και ψάχνεις να βρεις εδώ ένα περίπατο στο ακροθαλάσσι, εκεί ένα καφενείο που λέγαμε συνάντηση, εκεί ένα σούρουπο, ένα κρυμμένο βιβλίο. Όχι, μα δεν την είχα εγώ αγαπήσει. Αύριο το ξέρεις πως θα είμαστε πια εμείς. Κι ύστερα θα σβηστεί και η θύμησή μας και μια γυναίκα θα γερνά ύστερα από χρόνια ένα φορτίο ζωής αβάστατο τελείωτο και μια γυναίκα ίσως να κλαίει σε μια γωνιά. Το στήθος της να το τρυπώ με ένα μαχαίρι, να ψάχνει να βρει έναν περίπατο στο ακροθαλάσσι, ένα βιβλίο κρυμμένο ή ένα σούρουπο. Και δεν θα είναι για σένα, ούτε για μένα. Κάθε πρωί καταργούμε τα όνειρα. Χτίζουμε με περίσκεψη τα λόγια. Τα ρούχα μας είναι μια φωλιά από σίδερο. Κάθε πρωί χαιρετάμε τους χθεσινούς φίλους. Οι νύχτες μεγαλώνουν σαν αρμονικές. Ήχοι, καημοί, πεθαμένα φιλιά. Ασήμαντες απαριθμίσεις. Τίποτα. Λέξεις μόνο για τους άλλους. Μα πού τελειώνει η μοναξιά. Κι ήθελε ακόμη πολύ φως να ξημερώσει. Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω. Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε, πληγές αλόφρονες στους δρόμους. Τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας, σαν σημαία. Καρφώσατε σε εξώστες, με σπουδή φορτώσατε τα εμπορεύματα. Η πρόγνωσή σας ασφαλής, θα πέσει πόλης. Εκεί προσεκτικά, σε μια γωνιά, μαζεύουμε τάξη, φράζω με σύνεση το τελευταίο μου φυλάκι. Κρεμώ κομμένα χέρια στους τοίχους. Στολίζω με τα κομμένα κρανιά τα παράθυρα. Πλέκω με κομμένα μαλλιά το δίχτυ μου και περιμένω. Όρθιος και μοναχός, σαν και πρώτα περιμένω. Σε αυτό το σημείο, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ήσασταν συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Πάντιου Πανεπιστημίου. Ήμουνα η Χαρούλα Παγώνα και μαζί κάναμε την εκπομπή Διαλέξεις για ακόμη μια Κυριακή 3 με 5. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, γιατί ακολουθεί ένα πολύ ωραίο και ζωντανό πρόγραμμα και εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. καλή ακρόαση.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την εκπομπή μας στο Mixtape. Καλώς ήρθατε στο 21ο επεισόδιο, παρακαλώ πάρα πολύ, της δεύτερης σεζόν της εκπομπής. Yay! Είμαστε η Ακριβή.
2: Είναι Άντια.
3: Και η Ζωή.
1: Και είμαστε εδώ σήμερα για να σας κρατήσουμε παρέα όσα περιμένετε εδώ και έναν αιώνα το 5.50, καθώς κάνετε το καθημερινό σας, το καθιερωμένο σας, αν όχι καθημερινό, παρακαλώ πολύ, πριν τη βραδινή σας έξοδο ή απλώς για να κάνουμε spice up το κυριακάτικο βράδυ σας, σε περίπτωση που αφήσατε τα σχέδιά σας για την τελευταία στιγμή. Στείλτε τα μηνύματά σας στο chat της εκπομπής ή στα social media μας στο mixtape.radiopandio. Το σημερινό μας αφιέρωμα είναι για την Σαντέ.
3: Ναι.
1: Όχι για την Σέιντ, όπως θα έλεγαν κάποιοι αμόρφωτοι.
4: Ναι.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, η Σαντέ, της οποίας το πραγματικό είναι όνομα είναι Χέλεν Φολασάντε Αντού. Συγγνώμη.
1: Lovely.
3: Γιατί το όνομα που σίγουρα σκότωσα ως προφορά, είναι Νιγηριανοβρετανή τραγουδοποιός και τραγουδίστρια και είναι και η κύρια στιχουργός και τραγουδίστρια του συγκρατήματος Σαντέ. Θεωρείται μία από τις

0: πιο επιτυχημένες Βρετανίδες καλλιτέχνες στην ιστορία και συχνά αναγνωρίζεται ως μεγάλη επιρροή σε σύγχρονη pop και όχι μόνο μουσική. Το πρώτο άλμπουμ Diamond Life κυκλοφόρησε το 1984 και έγινε ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα άλμπουμ της εποχής και ήταν και το πιο εμπειρικό επιτυχημένο ντεμπούτο Βρετανίδας τραγουδίστριας. Και αυτό ήταν που την έκανε να συμμετέχει στο Live Aid στο Wembley μαζί με άλλους πολύ γνωστούς καλλιτέχνες όπως Queen κλπ. Το συγκρότημα έκανε μία παύση το 1996 γιατί η Σαντέ γέννησε το παιδί της και επανενώθηκε μετά το 1999. Το 1986 έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που γεννήθηκε στην Ιγυρία και κέρδιζε βραβείο Grammy, κερδίζοντας το βραβείο για την καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα. Και η Σαντέ διορίστηκε υπολοχαγός του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
1: Excuse me.
0: Ναι, ή αλλιώς OBE. Το 2002.
2: Είναι, σε περίπτωση που είστε μπερδεμένοι, είναι ο ίδιος τίτλος που έχει και η ζωή.
0: Όχι, εγώ τον επόμενο, περίμενε.
1: Τον παρακάτω ή τον παραπάνω.
0: Τον παραπάνω.
1: Φυσικά.
0: Και πήρε αυτόν τον τίτλο για τις υπηρεσίες της στη μουσική και το 2017 προήχθη σε διοικητή του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, CBE, αυτός είναι ο τίτλος μου. Ωραία. Επίσης, ξανά για τον ίδιο λόγο, για τις υπηρεσίες της στη μουσική, το 2023 προσκλήθηκε να ενταχθεί στο Hall of Fame των συνθετών και το 2026 όλο το συγκρότημα εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.
1: Συγγνώμη, τώρα αυτή legit είναι ταγματάρχης.
0: Ναι, έτσι κάνουν γενικά στο χωριό μου. Δίνουν σε κόσμο και κοσμάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι κάτι πότε δίνουν. Όχι ταγματάρχηδες και αυτά.
0: Όχι, τα δίνουν και αυτά.
1: Σόπα.
0: Ναι.
2: Και ξεκινάμε με το Kiss of Life.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Το Kiss of Life κυκλοφόρησε στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ, Love Deluxe, το 1992. Νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό άλμπουμ του συγκροτήματος. Είναι ένα κλασικό love song και θεωρείται ότι είναι η συνέχεια από το τραγούδι No Ordinary Love. Θέλω να κάνω quote κάποιους στίχους, γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφο. Ξεκινάει πολύ ωραία και λέει «There must have been an angel by my side». Και λέει ότι ουσιαστικά αυτός ο άγγελος με οδήγησε σε σένα και έφτιαξε μία γέφυρα από μένα στην καρδιά σου. Και δεν ξέρω, φάνηκε πολύ ποιητικό, πολύ, πολύ ωραίο.
2: Πολύ invisible string theory.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Κατέκτησε την τέταρτη... τέταρτη θέση, με συγχωρείτε, στο UK Singles Chart και έγινε το 7ο single της Sade που μπήκε στο top 10 του καταλόγου Hot R&B και Hip Hop Songs του Billboard. Έτυχε επίσης ιδιαίτερης ραδιοφωνικής προβολής σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Smooth Jazz. Και το βίντεο κλιπ έχει σκηνοθετήσει ο Albert Watson, το οποίο έχει λάβει χώρα στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Και τώρα, crossover episode, θα σας πω για τον Albert Watson, που και εγώ σήμερα τον έμαθα και θα τον μάθετε κι εσείς. Είναι λοιπόν ένας σκοτσέζος φωτογράφος μόδας, γενικά διαφόρων celebrities και τέχνης, και έχει actually πολύ ακραίο έργο. Από τα μέσα της δεκαετίας 1970 έχει φωτογραφίσει πάνω από 100 εξώφυλλα για τη Vogue και 40 εξώφυλλα για το Rolling Stone. Έχει επίσης δημιουργήσει σημαντικές διαφημιστικές καμπάνιες για Prada, Chanel, Levi's, όλο τον καλό κόσμο. Και έχει τραβήξει μερικές πολύ γνωστές φωτογραφίες, όπως το πορτρέτο του Steve Jobs, που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο της βιογραφίας του. Μια φωτογραφία του Alfred Hitchcock, που κρατά μια... Τώρα δεν ξέρω πώς να, πω, να το πω κόψα, ξεπουπουλιασμένη χήνα. Και επίσης έχει τραβήξει ένα πορτρέτο της Kate Moss, γυμνή, που την τράβηξε για τα γενέθλιά της όταν έγινε 19 ετών. Κάπως
3: όταν έγινε
1: είναι απρόπρι. Ναι. Είναι λίγο λάθος αυτό, η αλήθεια είναι.
2: Χρόνια πολλά και
1: ήδη. Καλά, έχει περάσει νομίζω αρκετός χρόνος από τότε. Αλλά ναι, αυτό ότι έχει πολύ, πολύ σημαντικό έργο.
2: Ωραία. Sorry τώρα, έχω καρέκλα. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Is It a Crime και βασικά η στίχη του εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι, οπότε δώστε προσοχή.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Ακούτε Radio Pantheon.
2: Λοιπόν, και εμένα γενικά σε αυτό το τραγούδι μου άρεσαν οι στίχοι. Γιατί pretty much λέει για... Όχι, ναι, ανεπιθύμητη αγάπη. Και αυτό που με έκανα τέτοιο, που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, θα έλεγε κανείς, είναι στο τρίτο ρεφρέν που λέει «My love is whiter than Victoria Lake, taller than the Empire State Building». Η Victoria Lake για εμάς τους αγιογράφητους.
3: Η γεωγραφία είναι πολύ cool.
2: Είναι μια βρύση.
3: Μια λίμνη.
2: Μια λίμνη στην Αφρική, από τις μεγάλες λίμνες της Αφρικής, που, if I'm not mistaken, είναι και η αρχή του Νείλου. Οπότε, ναι, δείχνει ότι είναι τρανή η αγάπη της και ψηλή. Αυτά βασικά έχω να πω. Αυτά ήταν που μου έκαναν εντύπωση.
3: Ωραία, γενικά παίζει με τις μεταφορές.
2: Τώρα... μεταφορές.
3: Ναι, μεταφορές.
2: Μέσα, βασικά.
3: Όχι, δεν είναι. Και ευτυχώς δηλαδή για την ίδια, όχι. Ειδικά για τα αθηναϊκά εδώ πέρα.
2: Reference μετά στο 550 σε τραγούδι.
3: Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι το Flow.

0: Και αυτό ήταν το Flow. Είναι, συγγνώμη, κυκλοφόρησε το 2000 στο άλμπουμ του
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Και μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό, επιστρέψαμε. Το τραγούδι που ακούσατε ήταν το Flow και μιλάει για το πώς νιώθεις όταν ερωτεύεσαι, περιγράφει αυτό το αίσθημα αγάπης και άνεσης, χρησιμοποιώντας και εδώ αρκετές μεταφορές, κυρίως με ό,τι έχει να κάνει με το νερό, δηλαδή πιάνουμε ποτάμια, κύματα, πιάνουμε όλα τα στοιχεία του νερού, για να μεταφερθεί το βάθος των συναισθημάτων που θέλει να περιγράψει η Σαντέ. Απεικονίζεται μια αίσθηση ασφάλειας και ζεστασιάς στην παρουσία αυτού του έρωτα, τονίζοντας την επιθυμία να τον κρατήσει και να μην τον αφήσει να φύγει. Όπως η ίδια έχει πει πολύ συνοπτικά σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, το κομμάτι αυτό είναι για την ατμόσφαιρα του πώς νιώθεις όταν ερωτεύεσαι και πώς νιώθεις όταν είσαι πραγματικά ερωτευμένος με κάποιον.
2: Και συνεχίζουμε με το Like a Tattoo.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Το Like It Tattoo κυκλοφόρησε το 1992, πάλι στο άλμπουμ Love Deluxe. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, διότι πέρα από τα περισσότερα τραγούδια της Sade, τα οποία είναι κυρίως love songs, σχετίζονται με θέματα που έχουν να κάνουν την ερωτική τη ζωή κτλ. Το συγκεκριμένο διαφοροποιείται, διότι λειτουργεί ως ποιητική μεταφορά για το μόνιμο αναπόφευκτο χαρακτήρα του ενός τραύματος, ψυχικού τραύματος, της ενοχής που βιώνει κάποιος και γενικά των συναισθηματικών τραυμάτων που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Μάλιστα, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο story, διότι η ίδια η Sade, στην τελευταία βραδιά της παγκόσμιας περιοδίας της, Love Deluxe, το 1993, εξήγησε στο κοινό την ιστορία του τραγουδιού, λέγοντας ότι είναι μια αληθινή ιστορία, βασισμένη στις αναμνήσεις ενός άγνωστου ανθρώπου που είχε συναντήσει τυχαία πριν από χρόνια, ένα βράδυ σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης. Πριν από πολύ καιρό, όπως λέει η ίδια, γνώρισε έναν άντρα σε ένα μπαρ στη Νέα Υόρκη, μου είπε την ιστορία του. Αυτό είναι το τραγούδι του, αφορά τον πόλεμο και όσα έπρεπε να περάσει. Μας δείχνει την ενοχή και την ντροπή για τη διάπραξη ενός εγκλήματος πολέμου. Και όπως μας λέει στο τραγούδι, ο στρατιώτης προβόλησε και σκότωσε έναν άντρα, ο οποίος μάλιστα είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά, δίνοντας το σήμα ότι είναι παραδομένος, ότι δεν φέρει αντίσταση. Και μάλιστα μας λέει ότι πιθανότατα υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο έβλεπε, ένας άλλος μάρτυρας που έβλεπε όλη αυτή τη σκηνή, που ήταν μια γυναίκα η οποία είχε πολύ σημαντική θέση στην ζωή του θύματος. Και μας δείχνει ότι παρά αυτή την πολύ σκληρή πράξη του στρατιώτη, υπάρχει μια μεγάλη ένταση στη μεταμέλεια που βιώνει και ότι βιώνει ενσυναίσθηση και ότι ακόμα έχει ενσυναίσθηση και μπορεί να νιώσει συναισθήματα όπως αγάπη και ανθρωπιά. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πολύ ωραίο το μήνυμα και ακραίο το storyline, έτσι.
2: Ναι, όντως. Και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να ξαναγυρίσουμε στα ερωτικά της Sade και να ακούσουμε τον Ordinary Love.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτό...
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Take two. Ωραία. Και μετά από αυτά τα δύο τραγούδια θα σου πούμε κάποια πράγματα για το Smooth Operator. Ακούγομαι.
2: Ναι,
0: βγήκε
2: ναι.
0: Από το πρώτο... Ήταν από το πρώτο άλμπουμ του, το Diamond Life του 84. Και ήταν βασικά... Υπάρχει αυτή στα βινήλια διαφορά το A-side και το B-side, που στο B-side βάζουν τα λίγο πιο πλεμπέ τραγούδια τους. Αυτό έχω να πω, παρακαλώ πολύ, ήταν στο A-side. Και βγήκε στις 28 Αυγούστου του 1984 και έφτασε το νούμερο 19 στα UK Singles, έχω να πω. Χαμηλά έχω να πω για ένα τόσο iconic τραγούδι. Ναι, γενικά είναι από τα πιο γνωστά, νιώθω ότι είναι το πιο γνωστό τραγούδι, θα έλεγα εγώ, της μπάντας Λάς Καλλιτέχνητας. Γενικά είχε πάρα πολύ καλές κριτικές και από το The Guardian και από διάφορα, πώς τα λένε, περιοδικά. Συγγνώμη, να βρούμε το τέτοιο. Ναι. Κουρουβρουβρου. Αυτό, και εγώ έχω να πω, γιατί είμαστε και fangirls πάνω απ' όλα, ότι θα κάνουμε και μια αναφορά Κυριακή, είναι και μέρα Grand Prix, και στον Carlos Sainz που το τραγουδάει το παιδί κάθε τρεις και λίγο και έχει πάρει την περσόνα και νιώθω ότι είναι επίσης πολύ γνωστό το τραγούδι και από αυτό και το βλέπουμε τώρα και ξανά στο TikTok και στο Instagram που χρησιμοποιείται. Αυτά είχα να πω εγώ για το Smooth Operator, νιώθω ότι είναι περιττά τα λόγια, όλοι το ξέρουμε. Οπότε ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ως κάτι μία περίμενα να πεις πάνω από όλα.
0: Τη μία
2: στον Κάρλος.
0: Α, ναι, εντάξει, είπα να το κρατήσω τέτοιο, γιατί να το κρατήσω λιτό, λακωνικό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και πάμε να ακούσουμε το Be That Easy.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Και αυτό ήταν το Be The Peasy, κυκλοφόρησε το 2010 στο άλμπουμ Soldier of Love. Και αυτή η μπαλάντα μιλά για το συναισθηματικό κόστος μιας δύσκολης σχέσης. Οι στίχοι εξερευνούν την επώδυνη πραγματικότητα της συναισθηματικής εξάρτησης από ένα σύντροφο, ακόμα και όταν αυτή η σύνδεση είναι ασταθής και ξέρεις γενικά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οι πρώτες γραμμές του κομματιού, You baby were like the sky, You held me up to let me fly, περιγράφουν την υποστήριξη που σου παρέχει μια υγιή σχέση. Και όταν έτσι ο σύντροφος λειτουργεί ως δείχτη ασφαλείας, δίνοντάς σου την αυτοπεποίθηση να πετάξεις, σε εισαγωγικά. Και μετά έρχεται η Σαντέ με τον στίχο «But I am a broken house, I'm holding on a broken bough», branch δηλαδή, και δημιουργεί αυτή την αντίθεση, η οποία αντικατοπτρίζει μία βαθιά αίσθηση προσωπικής αστάθειας. Και έρχεται τελικά στο ρεφρέν να μας πει ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι it couldn't be that easy, it had to be much harder. Και ότι παρά την προσπάθεια του συντρόφου, του συντρόφου της να την καθησυχάσει, οι δικές της ανασφάλειες, οι προηγούμενοι χωρισμοί, οι προηγούμενες σχέσεις της κτλ. Κάνουν αδύνατο να χαλαρώσει και να αποδεχτεί την ηρεμία μιας της τωρινής της σχέσεις και να δεχτεί ότι όντως μία σχέση μπορεί να είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Ωραία, πολύ χαρούμενα τελειώσαμε σήμερα. Δεν το είχα απολογήσει έτσι, αλήθεια είναι.
2: Καλά, γενικά νομίζω πέσαμε από την προηγούμενη φορά που ήμασταν με Lady Gaga κάπως λίγο...
1: Ναι, σίγουρα.
2: Αλλά εντάξει, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή όσο το απολαύσαμε κι εμείς. Σας περιμένουμε την επόμενη Κυριακή 7 με 8 στο Radio Pandion. Τσεκάρετε το λογαριασμό μας στο Instagram και στο Facebook, mixtape.radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες, για να μάθετε τον επόμενο καλλιτέχνη ή και συγκρότημα λίγες ώρες πριν βγούμε στον αέρα. Και εννοείται ότι μπορείτε να βρείτε στο bio, στο προφίλ μας στο Instagram, αυτή την καημένη την playlist, την οποία...
3: Λέουν όχι καημένη, μπράβο Νάντια, λέει.
2: Άνα, γεια σου, ναι, διότι την... πώς το λένε... Άνα, γεια σου, την κάνω update μετά από κάθε επεισόδιο, οπότε μπορείτε να βρείτε μέχρι και τα τελευταία μας επεισόδια. Ευχαριστούμε...
1: Όρθια...
2: Το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, για αυτή την ευκαιρία.
1: Αυτά από εμάς.
2: Εντάξει.
1: Καλό βράδυ.
3: Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.
2: Καλό βράδυ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του.

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και οι ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν τα ημέτρα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου.
1: Οι Γερμανοί εισβολεί ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών.

0: ανεμοβόδης. Προφήτω μίσος κι αλλήλος παραγμός, προστή αλληλοεξόντωσης.
1: Το χτύπημα που δέχεται με λωστό στο κεφάλι είναι συντριπτικό. Ο Λαμπράκης εμόφυρτος μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι δολοφόνοι είχαν πετύχει τα αντίθετα από εκείνα που επεδίωκαν. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ακόμη και νεκρός, τους είχε νικήσει.
2: Η χώρα διήρχε το μία χρήση.
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση.
4: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
5: Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας.
6: Τίποτα, τίποτα δεν μας σταματά. Πραγματικά είμαστε τόσο κοντά. Η πρόκληση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Αργύρης Καμπούρης. 101-103. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
7: Μαλάκα σήμερα. Το χτυπήσαμε.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
1: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του τριμελού Σεπτεμβρίου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εκκληματική.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Τα σημάδια του χρόνου επιτέλους επιστρέφουν. Βράδυ Κυριακής εδώ στις εγκαταστάσεις μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε. Είχαμε καιρό, είναι η αλήθεια. Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, όπως πάντα εδώ Κυριακή, 10 με 11 το βράδυ, και θα κλείσουμε μαζί το πρόγραμμα της μέρας σε μια εκπομπή που μπορεί να είναι ηχογραφημένη λίγες ώρες νωρίτερα. Αλλά με την ίδια ζωντάνια θα θέλουμε να σας μεταδώσουμε

όλα όσα έχουμε συγκεντρώσει για σήμερα στα σημάδια μας. Σημάδια τα οποία γίνονται Μάιο, 10 Μαΐου σήμερα 2026. Και αλήθεια είναι ότι λείψαμε αρκετά από τότε που έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά. Έχουν περάσει κάποιοι, ίσως έχει περάσει ένας μήνας και βάλε, αλλά δεν βαριέσαι, είναι μεγάλη μας χαρά να είστε εδώ πέρα στην παρέα μας και εννοείται, όπως πάντα, να προσεγγίζουμε τα πράγματα μέσα από τα δικά μας μάτια και να αναδεικνύουμε τις πιο σκοτεινές, τις πιο άγνωστες και τις πιο περίεργες στιγμές και πτυχές των γεγονότων και της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, γιατί Μάιος έχει πολλούς συμβολισμούς. Πρόσφατα, σχετικά μάλλον πρόσφατα, είδαμε αυτούς συμβολισμούς και αυτά τα πρόσωπα των ημερών του Μαΐου να το πω ανασταίνονται, γιατί είδαμε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες από την ημέρα, από την Πρωτομαγιά του 1944, όπου 200 πατριώτες κομμουνιστές είχαν εκτελεστεί στο στρατόπεδο της Κεσαριανής. Και είναι μια μέρα σήμερα λοιπόν 10 Μαΐου που δεν ήξερα πώς να πρωτοξεκινήσω την εκπομπή. Να αναφέρουμε ότι μια μέρα σαν σήμερα το 1960 γεννιέται ο Μπόνο, ο τραγουδιστής των U2, ένα αγαπημένο συγκρότημα από την Ιρλανδία που για μένα είναι στο top 10 ίσως των συγκροτημάτων όλων των εποχών, με ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του ήχο αλλά και την εξαιρετική φωνή του Μπόνο. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχομαι σε αυτό το στούντιο, είτε σε κάποια άλλα αφιερώματα που κάνουμε εδώ με τους συναδέλφους, ή έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές Τετάρτη, εννοείται είστε συντονισμένοι όλη μέρα εδώ στην καρδιά των εξελίξεων, στο Radio Pantheon. Πάντα για μέρα είναι μια όμορφη μέρα που έρχομαι στο στούντιο, γι' αυτό και το τραγούδι αυτό που θα βάλω αυτές αμέσως στο YouTube, σας το αφιερώνω γιατί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε και ελπίζω να σας έλειψα κι εγώ. Οπότε, Beautiful Day με τη φωνή του Μπόνο και το U2 και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά για τα σαν σήμερα και της μέρας, μάλλον των ημερών, αλλά και τη μεγάλη προσωπικότητα που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1905.

Με τη μαγευτική λοιπόν φωνή του Μπόνο, όπου το κανονικό το όνομα είναι συγκεκριμένα Paul David Hewson, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννημένο στο Δουβλίνο από γονείς θρησκευόμενους, αν και διαφορετικών ομολογιών. Ο πατέρας του, τον οποίο είχα συνορίσει σε ηλικία 14 ετών, ήταν Ρώμαιο Καθολικός και η μητέρα του ήταν Προτεστάντισσα. Και το πιο ωραίο είναι ότι η YouTube, που αν δεν τους έχετε ανακαλύψει, αξίζει να τους ανακαλύψετε, για όσους αγαπάμε ήδη, έχουν στιγματίσει σίγουρα στιγμές της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός και οι συμμαθητές του, David Evans, ο γνωστός Edge, ο Larry Mullen και ο Adam Clayton, ήταν αυτοί που σχημάτισαν το συγκρότημα το 1977 και το ονόμασαν YouTube. Οπότε λοιπόν ο Μπόνο σήμερα γίνεται 66 και το ευχόμαστε χρόνια πολλά, αλλά για τη σημερινή εκπομπή θα μπορούσαμε να μην βάλουμε μέσα την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών για άλλους ημέρα της Ευρώπης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για το τέλος, 9 Μαΐου, 8 με 9 Μαΐου για να είμαστε πιο ακριβείς, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο σκοτεινής και θλιβερής σελίδας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν τέτοιες μέρες του Μάη, όταν έχοντας ήδη αυτοκτονήσει ο Αδόλφος Χίτλερ στις 30 Απριλίου, το Βερολίνο έπεφτε και οι παγκόσμιοι μακελάριδες που άκουγαν στο όνομα Ναζί παραδίδονταν άνευ όρων και η ναζιστική Γερμανία πλέον έπεφτε. Τέτοιες μέρες, 8 με 9 Μαΐου, η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε για τη μέρα της Ευρώπης, καθότι το 1950 η διακήρυξη του Σούμαν έλεγε για να δημιουργηθεί η ευρωπαϊκή κοινότητα, η ευρωπαϊκή μάλλον είναι κοινότητα Χάλιβα κτλ. Αλλά η πιο βαριά πραγματικά σαν ιστορία μέρα και επέτειος που έχουμε να θυμόμαστε είναι αντιφασιστική νίκη των λαών, και όντως είναι αντιφασιστική και είναι η νίκη των λαών, καθότι δεν είναι τυχαίο ότι χάρη στην τεράστια κινητοποίηση, τόσο και στην Ελλάδα που το ζήσαμε την εθνική αντίσταση, αλλά και με τις εθνικές αντιστάσεις κατά τόπους χώρες, όπου αυτές βοήθησαν εννοείται και την προώθηση των συμμάχων μέχρι και το Βερολίνο. Αυτοί ήταν ουσιαστικά αυτοί οι λαοί όπου κατάφεραν να εξολοθρεύσουν το τέρας του ναζισμού. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρετε για τη συγκεκριμένη επέτειο, μπορεί να βλέπετε τα κλασικά στα δελτία των ειδήσεων, όπου στη Ρωσία έγινε η παρέλαση της ημέρας της νίκης κτλ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο σβήνει το αντιφασιστική, αλλά πάμε παρακάτω. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι από τους Υπεραστικούς, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, που μας βάζει λίγο στο κλίμα και θα εξηγήσουμε λίγο τι ισχύει με αυτή τη μέρα και γιατί αξίζει να τη μνημονεύουμε.

Και αν μου αρέσουν οι περαστικοί σε αυτό το τραγούδι, είναι που αναφέρουν και όλα του Αδόλφου τα εγγόνια. Και πραγματικά αξίζει να δούμε εκείνες τις τελευταίες μέρες το πώς παραδόθηκε τότε η ναζιστική Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντα μας ακούτε από το site μας radiopadion.com. Εννοείται, μας στέλνετε στο chat τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας. Και κάτι μπορεί να σας προβληματίζει για όσα ακούτε. Και εννοείται τα social media του σταθμού μας, Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok και Radio Pandion στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να πάμε λοιπόν σε εκείνες τις μέρες πριν γίνει η νίκη ουσιαστικά, στις 7 Μαΐου του 1945 ο αρχηγός του επιτελείου της ανώτατης διοίκησης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Γιόντλ, ο Άλφρεντ Γιόντλ, παραδόθηκε στο αρχηγείο των συμμάχων, όπου εκεί πέρα έχει στρατοπεδεύσει ο Ντουάιτ Άιζενχάουερ, στη Ρέμ, στη Γαλλία. Στην τελετή κατά την οποία ο Γιόντλ υπέγραψε την πράξη στρατιωτικής παράδοσης, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των συμμαχικών δυνάμεων που υπέγραφαν επίσης. Ήταν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, με αίτημα των Σοβιετικών, υπογράφτηκε άλλο ένα έγγραφο παράδοση στο Βερολίνο τις πρώτες ώρες της 9ης Μαΐου του 1945 από τον Γερμανό στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, θέτοντας επίσημα το τέλος των 6 ετών αιματηρών μαχών στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, το τονίζουμε αυτό, είναι η μέρα νίκη στην Ευρώπη. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή η μέρα νίκη σηματοδοτεί την ημέρα που οδεύουμε σιγά-σιγά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέδει την Ναζιστική Γερμανία και υψηλό συμβολισμό έχουν οι πρώτες ανακοινώσεις των νικητών. Από την πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού, ο Αμερικάνος πρόεδρος Χάρι Τρούμαν απίφθινε μήνυμα στο έθνος μέσω ραδιοφώνου για να ανακοινώσει την παράδοση της Γερμανίας. Ο στρατηγός Άιζενχάουερ με ενημερώνει ότι οι δυνάμεις της Γερμανίας παραδόθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Οι σημαίες ελευθερίες σχηματίζουν πάνω σε όλη την Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Τρούμαν όρισε την 8η Μαΐου ως μέρα κατάπαυσης του πυρός, ως μέρα της νίκης και οι περισσότεροι δυτικοί σύμμαχοι ακολούθησαν το παράδειγμά του. Οι Σοβιετικοί, ωστόσο, όρισαν την 9η Μαΐου ως ημέρα της Σοβιετικής νίκης ή της νίκης με βάση το έγγραφο παράδοση που γράφτηκε στο Βερολίνο. Αντίστοιχα, την ίδια ημερομηνία, ο Υπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ουίνστον Τσόρτσιλ, ανακοίνωσε στο ραδιόφωνο στις 3 το μεσημέρι ότι ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε ολοκληρωθεί. Μετά την παράδοση Γερμανίας την προηγούμενη μέρα. Η ουσιαστική διαφορά στις ημερομηνίες της νίκης 8 και 9 Μαΐου έγινε στη διαφορά ώρας ουσιαστικά μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Μετά εννοείται ότι μετά από αυτές τα 6 χρόνια καταστροφής ακολουθεί μια φρενίτιδα ενθουσιασμού. Στη Νέα Υόρκη οι καμπάνες των ναών χτυπούσαν χαρμόσυνα και οι εικόνες αυτοκινήτων ηχούσαν αντίστοιχα, καθώς 250.000 στρατιώτες, ναύτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν στη γνωστή Times Square για να τραγουδήσουν και να γιορτάσουν. Οι άνθρωποι συνέρεαν σε χώρους λατρείας για να ευχαριστήσουν για την νίκη και να προσευχηθούν για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο στον Ειρηνικό. Μην το ξεχνάμε, αυτό συνεχίστηκε μέχρι και τη διπλή ρήψη των πυρηνικών βομβών τον Αύγουστο του 1945, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα τελείωσε για τα καλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πέρασε στην ιστορία. Παράλληλα λοιπόν τις εκδηλώσεις χαράς για την νίκη των συμμάχων, η εν λόγω μέρα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις μνήμης, καθώς αποτέλεσε μια στιγμή θλίψης και περισυλλογής λόγω των θυμάτων του πολέμου. Με πολύ προχειρούς υπολογισμούς, αν συνυπολογίσουμε και τις δύο ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος συνολικά αφαίρεσε τη ζωή σε περίπου 70 με 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά ο πόλεμος? Παρόλο που η Ναζιστική Γερμανία παραδόθηκε, αρκετοί συνέχισαν να πολεμούν σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως οι Ιάπωνες. Αποτελεί λοιπόν καθαρά ιστορικό ρώσιμο για εμάς τους Ευρωπαίους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νησί της Οκινάουα, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις τίμησαν την ημέρα της νίκης, όπως την όρισε ο Χάρι Τρούμαν, εκτοξεύοντας ένα μπαράζ επιθέσεων εναντίον Ιαπωνικών θέσεων τα μεσάνυχτα εκείνης βραδιάς. Ήταν μια ζωφερή υπενθύμηση ότι ενώ οι μάχες είχαν σταματήσει στη μία πλευρά του πλανήτη, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εξακολουθούσε να μένεται σε μία ακόμα άλλη. Το σύμβολο της Παπαρούνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμβολο μνήμης για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο είναι η Παπαρούνα. Μπορεί όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι να το έχετε δει σε ημέρες μνήμης, ειδικά για τον πρώτο παγκόσμιο που έχουν οι Βρετανοί, όπου συνήθως συμπέφτει με αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όπου φορούν τη χαρακτηριστική κόκκινη Παπαρούνα παίχτες, αλλά και παράγοντες, προπονητές και αξιωματούχοι της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Αρκετοί λοιπόν συνδέουν το σύμβολο με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, το πλέον αιματοβαμμένο της σύγχρονης ιστορίας, το Νοέμβριο κάθε έτους. Οπότε είναι και για τους δύο πόλεμους, όπως καταλαβαίνετε. Και αυτό που θα ήθελα κυρίως να τονίσω είναι ότι είναι μέγα λάθος να χαρακτηρίζουμε, να αφαιρούμε το αντιφασιστική. Και γιατί λέμε η μέρα της Ευρώπης. Στις 9 Μαΐου λοιπόν του 1950,
ένας από τους κορυφαίους διανοητές της σκέψης του να ενωθεί η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρόμπερτ Σούμαν, κάνει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομόνιμη διακήρυξη Σούμαν, έτσι. Ουσιαστικά κάλεσε τη Γερμανία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γι' αυτό και σήμερα λοιπόν πολλοί λένε για την ημέρα της Ευρώπης. Όμως η ουσία δεν είναι αυτή, καθότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές μέρες για να γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πολύ περισσότερο είναι ότι η συγκεκριμένη ημέρα ταυτίζεται με το τέλος όλου αυτού του σκοτεινού πράγματος που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν τα πρωτεία σε αυτό, καθότι πρώτοι ήταν αυτοί που μπήκαν στο Βερολίνο, κόκκινο στρατός. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα τραγούδι για να δείτε και τι σημαίνει αυτή η μέρα και γι' αυτό γίνεται παρέλαση στη Ρωσία. Πολλοί θα το έχετε ακούσει από τα διάφορα reel στο TikTok ή στο Instagram. Μου κάνει εντύπωση πώς έχει επανέλθει και είναι ενδιαφέρον που έχει επανέλθει. Όσοι το έχετε δει, σίγουρα θα καταλάβετε ποιο εννοώ. Dark is the night είναι, σκοτεινή είναι η νύχτα. Είναι τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σοβιετικό μάλιστα. Θα τα ακούσουμε αυτές αμέσως και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: знаю, со мной ничего не случится.
1: Για όσους λοιπόν δεν το ξέρατε, αυτό το τραγούδι λοιπόν που βλέπουμε συνήθως σε ρίλς με ιστορικά γεγονότα ή σε κάτι μελαγχολικά βίντεο στο TikTok, είναι γεννημένο το 1943, ένα τραγούδι λοιπόν του πολέμου και γράφτηκε σε μια κρίσιμη καμπή όταν η Σοβιετική Ένωση αντιμετώπισε τη γερμανική επίθεση. Τη μουσική συνέθεσε ο Νικίτα Μπογκολζόφσκι και τους στίχους έγραψε ο ποιητής Βαλαντιμίρ Αγκάτοφ. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον διάσημο σοβιετικό ηθοποιό και τραγουδιστή Μαρκ Μπέρντς, να αυτούς που ακούτε. Το τραγούδι λοιπόν δημιουργήθηκε ειδικά για την πολεμική ταινία «Δύο στρατιώτες», που κυκλοφόρησε το 1943. Στην ταινία, ο Μαρκ Μπέρντς υποδίεται έναν στρατιώτη που τραγουδάει το κομμάτι ενώ γράφει γράμμα στο σπίτι του, αποτυπώνοντας την νοσταλγία και την αγάπη για την οικογένειά του μέσα στη φρίκη του πολέμου. Οι στίχοι ουσιαστικά περιγράφουν τη σκοτεινή νύχτα στο μέτωπο. Σε ένα μέτωπο στο οποίο, με βάση κάποιους υπολογισμούς στη μάχη του Στάλιγκραντ, χάθηκαν περίπου 1.500.000 άνθρωποι. Το Dark is the Night, δηλαδή το σκοτεινή νύχτα, έγινε αμέσως δημοφιλές, καθώς εξέφερε τα συναισθήματα εκατομμυρίων στρατιωτών και οικογενειών, ξεπερνώντας τα όρια της ταινίας για να γίνει ένας ύμνος της εποχής. Είναι ένα κλασικό δείγμα ρωσικής πολεμικής μουσικής, θα λέγαμε, γνωστό για τη λιτή και συναισθηματική του μελωδία. Και μάλιστα θέλω να σας διαβάσω και κάποιους στίχους. Ουσιαστικά αυτό που ακούτε είναι, λέει συγκεκριμένα στο τραγούδι, «Σκοτεινή που είναι η νύχτα, μόνο σφαίρες είναι αυτές που ακούγονται, που ταξιδεύουν πάνω στις στέπες. Το μόνο που ακούγονται είναι τα σύρματα και τα πεσμένα αστέρια λαμπυρίζουν». Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι από τους στίχους του τραγουδιού, το οποίο άκουσατε μόλις τώρα, και για να εξηγήσουμε λίγο και τα μεγέθη, μιλάμε για μία από τις κορυφαίες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αντεπίθεση της Σοβιετικής Ένωσης και εν συνεχεία για την ήττα της Ναζιστικής Γερμανίας. Το Νοέμβριο, σκεφτείτε, του 1942 μέχρι τον Νοέμβριο του 1943, το 90% της πόλης του Στάλιγκραντ ήταν σωρός ερυπείων και βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών. Με την αντεπίθεσή τους ουσιαστικά οι Γερμανοί έχασαν περίπου από τους Σοβιετικούς 800.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί στο πλευρό τους είχαν πολύ μεγαλύτερες απώλειες, καθότι είχαν 478.741 νεκρούς και 650.000 τραυματίες, στρατιώτες και πολίτες, αλλά ήταν το κορυφαίο σημείο καμπής, καθότι από εκεί ήταν που αρχίζει ο γερμανικός στρατός να χάνει εδάφη και σιγά σιγά σηματοδοτεί και τη δικιά μας αναχώρηση των Γερμανών για την Γερμανία, όπου εμείς απελευθερωθήκαμε στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Ουσιαστικά έπρεπε να τρέξουν πίσω στο Βερολίνο για να σώσουν ό,τι σώζεται οι Ναζί, και αυτό το πράγμα έκαναν. Γι' αυτό και αξίζει να δούμε και τι γινόταν και τότε στη χώρα μας την αντίστοιχη μέρα της νίκης, ότι την ημέρα που εμείς κανονικά απελευθερώνονταν η Ευρώπη, εμείς σκοτεινόμασταν, για να είμαστε πιο ακριβείς. Και θα ήθελα να βάλουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μάχονταν σε αυτή τη χώρα για την ελευθερία μέχρι και την αναχώρηση των Γερμανών, και νομίζω ότι αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί που αξίζει να δούμε, που θα μπορούσαμε να τους θυμάμαι και εμείς, η αλήθεια είναι, σαν ημέρα, και ας μην είμαστε στο Βερολίνο και ας μην παραδόθηκαν στους Έλληνες οι Γερμανοί.

Και παρόλο που την ίδια μέρα μπορεί να γιόρταζαν και από τις μεριές του Ατλαντικού την ημέρα της νίκης, στην Ελλάδα είχαν προηγηθεί τα Δεκεμβριανά εκλογές βίας και νοθείας, η συμφωνία της Βάργκησας και γενικότερα ένα κλίμα το οποίο έδειχνε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά, μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος. Έχουμε κάνει και και ξανά εδώ πέρα στα σημάδια του χρόνου εκπομπή τότε με την κυρία Βασιλική Λάζου. Την ιστορικό από το Απιθύτα είχαμε κάνει θέμα για τα Δεκεμβριανά. Ουσιαστικά μετά από τον Οκτώβριο του 1944, αντί να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη δημοκρατία και μάλιστα βασίλευτη όπως έγινε και σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα θα γίνουν τα Δεκεμβριανά. Το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, θα πολεμήσει απέναντι στον εθνικό τότε στρατό και τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι οποίες ενισχύθηκαν με τους συνεργάτες των Γερμανών και με την Βρετανική υποστήριξη, θα καταφέρουν να κερδίσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Μετά θα έρθει η Συμφωνία της Βάρκης, όπου ουσιαστικά θα αφόπλιζε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Για να ακολουθήσει η Λευκή Τρομοκρατία, όλοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς, ελάχιστοι βρέθηκαν πίσω από τα κάγκελα και μάλιστα έκαναν και μια καινούργια ζωή στο νέο κράτος της χώρας. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι αξίζει να πούμε για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Μία μέρα που αξίζει να μνημονεύουμε, καθότι είναι η κοινή μας μέρα, αυτή που μας ενώνει τους λαούς της Ευρώπης απέναντι στο τέρας του φασισμού και του ναζισμού. Είναι το τέρας που αναφέρει και ο Μάνος Χατζηδάκης στο σήμα της εκπομπής μας των σημαδιών του χρόνου. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ήταν και για το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής μας. Και δεν θα μπορούσα βέβαια τέτοια μέρα, καθότι 10 Μαΐου 1905 γεννήθηκε, δεν θα μπορούσαμε να μην τιμήσουμε τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον κορυφαίο. Είναι αυτό που σας είπα στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, το πρόσωπο το οποίο θα τιμήσουμε σήμερα και θα δούμε τη ζωή του. Αλλά για να μπούμε λίγο στο πλαίσιο, θα ακούσουμε ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπημένο, το οποίο έχει γράψει ο Μάρκος Βαμβακάρης, και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αντιλαλούν οι φυλακές λοιπόν από τα κορυφαία ρεμπέτικα άσματα του Μάρκου Βαβακάρη, του Πατριάρχη, και δικαίως το χαρακτηρίζουμε Πατριάρχη του Ρεμπέτικου. Γεννημένος λοιπόν μια μέρα σαν σήμερα, στις 10 Μαΐου του 1905, στο συνοικισμό Σκαλή της Άνω χώρας Σύρου, από οικογένεια καθολικών, ήταν ο πρώτος από τα 6 παιδιά του Δομένικου και της Ελπίδας Βαβακάρη. Η οικογένεια ήταν φτωχή, έφερε όμως το μικρόβιο της μουσικής και ο πατέρας του έπαιζε γκάιντα, ενώ ο παππούς του έγραφε τραγούδια. Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το σχολείο, ο Μάρκος αναγκάστηκε να διακόψει διότι το πήραν τον πατέρα του στο στρατό.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Και πιάσε δουλειά με τη μητέρα του σε ένα κλωστήριο. Τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως χασάπης, εφημεριδοπόλης, οποροπόλης, λούστρος και το 1917, σε ηλικία 12 ετών, έφυγε για τον Πειραιά. Αρχικά εγκαταστάθηκε στα Ταμπούρια και έπιασε δουλειά ως γιανθρακεργάτης. Δούλεψε ακόμα ως λιμενεργάτης και ως εκδορέας στα σφαγεία. Ενώ τα βράδια σύγναζε στους Τεκέδες, όπου το 1924 άκουσε για πρώτη φορά στη ζωή του μπουζούκι. Εντυπωσιάστηκε και μέσα σε ελάχιστους μήνες έγινε από τους καλύτερους αυτοδιδακτούς μπουζουξίδες. Την περίοδο αυτή έκανε τον πρώτο γάμο του με τη Ζιγκοάλα, την οποία όμως έλεγε ότι μίσησε στο τέλος όσο καμιά άλλη γυναίκα στον κόσμο. Το 1925 κατάχθηκε στο στρατό και όταν απολύθηκε άρχισε να γράφει τα πρώτα του τραγούδια. Έως το 1933 είχε γράψει πάνω από 50 τραγούδια με την πιεστική παρότρινση του Σπύρου Περιστέρη. Ο Μάρκος ήταν αυτός που γραμμοφώνησε στην Οντεόν τον πρώτο δίσκο μπουζούκι στην Ελλάδα, που από τη μία μεριά είχε το Καραντουζένι, έπρεπε να αρχώσουν μάγκα με στο δικέ μας, και από την άλλη το Αράπ, ένα σόλο ζεμπέκικο. Ο Μάρκος Βαβακάρης λοιπόν, ανεξάρτητα έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη γέννησή του, ακόμα και σήμερα μνημονεύεται, ενώ συγκεντρώνει το σεβασμό όλης της μουσικής σκηνής. Γι' αυτό και όλης μάλλον της μουσικής και της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Είναι η αλήθεια ότι τα ρεμπέτικα και για τη δικιά μας γενιά είναι τα τραγούδια τα οποία πάντα παίζουν μια μεγάλη μάζοξη. Είναι τα τραγούδια τα οποία 121 χρόνια μετά τη γέννησή του ζουν και ακόμα και με τη δική του φωνή ξεσηκώνουν τον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε. Γι' αυτό θα ακούσουμε το επόμενο ευθύς αμέσως, ένα από τα αγαπημένα μου θα ήθελα να σας πω, που είναι ένα πραγματικά τραγούδι που ξεχωρίζει. Οπότε ακούμε Μάρκο Βαβακάρη, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια, Μαύρα Μάτια, Μαύρα Φρύδια, Μαύρα Μαλλιά, και θα ακούσω και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Το 1933 ο Μάρκος Βαβακάρης αρχίζει να δημιουργεί μαζί με τον Γιώργο Μπάτη το Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστη Δέλια ένα πρωτοποριακό μουσικό σχήμα για την εποχή, η γνωστή Τετράς του Πειραιά. Ο Μάρκος ανοίγει το δικό του μαγαζί στα Σπραχώματα. Η αστυνομία όμως δεν θα του δώσει άδεια. Έτσι αναγκάστηκε να το κλείσει και για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια ταξιδεύει με τον Μπάτη πίσω στη Σύρο. Έπαιξαν περίπου για 2 μήνες ένα μαγαζί της παραλίας και όταν γύρισε στον Πειραιά έγραψε τη Φραγκοσυριανή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του. Η περίοδος λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν και πιο παραγωγική. Τα τραγούδια του έβγαιναν σε δίσκους και ο Μάρκος έγινε περιζήτητος. Αφού περιόδευσε στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και σε πολλές ακόμα πόλεις, άρχισε να εμφανίσει στο Βοτανικό μαζί με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Κώστα Καρύπη και τον Στέλιο Κερομίτη. Με την έναρξη του πολέμου, ο Βοτανικός έκλεισε και ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια. Το 41 πεθαίνει ο αδερφός του Λεωνάρδος και το 42 η μητέρα του Ελπίδα. Την εποχή εκείνη, έπειτα από παρόντρες της μεγάλης του αδερφής, ο Μάρκος παντρεύεται με ορθόδοξο γάμο τη δεύτερη σύζυγό του, την Ευαγγελιό. Για το γεγονός αυτό, αφορίστηκε από την Καθολική Εκκλησία και μόλις το 1966 του δόθηκε και πάλι η κοινωνία των Καθολικών. Τα δύο πρώτα παιδιά του χάθηκαν πρόωρα. Το 44 Ευαγγελιό γέννησε το Βασίλη και ακολούθησαν άλλα δύο αγόρια, ο Στέλιος του 47 και ο Δομένικος του 49. Μετά τον πόλεμο, ο Μάρκος Βαβακάρης άρχισε να βγάζει ξανά δίσκους σε διάφορες εταιρείες και όλοι γίνονταν ανάρπαστοι. Το 54 αρρώστησε με βαριά αρθρίτιδα και σταμάτησε να παίζει. Όταν θέλησε να επιστρέψει στο πάλκο, όλοι τον είχαν ξεχάσει. Η μουσική βιομηχανία τον θεωρούσε ξεπερασμένο και δεν τον έπαιρνε κανένας σε κάποιο μαγαζί. Ενώ αξίζει να πούμε ότι παράλληλα, κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω εκτός κειμένου, είναι ότι ενδιάμεσα έχει υπάρξει και μια τεράστια δίωξη των ανθρώπων που παίζουν το ρεμπέτικο, των χασισοπότηδων, όλων αυτών, όπου σε αυτήν την κοινωνία είχε κομμάτι και μάλιστα ένα από τις εξέχουσες μορφές ο Μάρκος Βαβακάρης, από τη χούντα του Μεταξά, εννοείται ότι δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η χώρα θα έχει αυτούς τους τεκέδες και αυτούς που τραγουδάνε και θίγουν τέτοια θέματα όπως ήταν τα ναρκωτικά, όπως ήταν η αστυνομία, όπως ήταν όλα αυτά. Και αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό το πώς μέσα και από το πιο πυκνό σκοτάδι μπορεί να βγει το φως, και αυτό είναι η αλήθεια η μουσική του Μάρκου Βαβακάρη, καθότι δεν έχουμε μάθει και στο σχολείο ότι λέμε «Αχ, τι ωραία, πήγαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την δικτατορία του Μεταξά, ναι, okay». Άλλοι το λένε και πρωθυπουργό Μεταξά, γελάει ο κόσμος, αλλά είναι φοβερό να πούμε το ότι η λογοκρισία που είχε δεχθεί τότε και ο Βαβακάρης, εννοείται είχε επηρεάσει όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, είναι απίστευτο το πώς επιβίωσε, γιατί περισσότεροι από τους σύγχρονους του ρεμπέτες σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όχι μόνο επιβίωσε, αλλά παραμένει διαχρονικός μέχρι και σήμερα.

Και επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, για να κλείσουμε σιγά σιγά το αφιέρωμά μας στον Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είπαμε λοιπόν, το 54 αρρωσταίνει βραδιά από αρθρίτιδα. Το 1960 λοιπόν, μετά από πρωτοβουλία του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα παιδί το οποίο είχε βοηθήσει ο Μάρκος Βαμβακάρης, κυκλοφορούν από την Κολούμπια παλιά και καινούργια τραγούδια του Μάρκου, τραγουδισμένα από τον ίδιο και από καλλιτέχνες όπως ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Κέτι Γκρέι, η Άντζελα Γκρέκα, ο Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Το εγχείρημα σημειώνει τεράστια επιτυχία και ο Μάρκος έχει την ευκαιρία να ξαναδουλέψει στα λαϊκά πάλκα και να δώσει συναυλία σε πρωτόγνωρους για τους ρεμπέτες χώρους. Το 1966, μάλιστα, κάνει εμφάνισή του σε μπουάτ στην Πλάκα, ενώ ακολουθεί συναυλία στο θέατρο Κεντρικών το χειμώνα της ίδιας χρονιάς και στη συνέχεια πολλές εμφανίσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο τον έρωτα, την πίκρα, την εξορία και άλλα πολλά, για πολλά συναισθήματα, το ρεμπέτικο με το δικό του ξεχωριστό βυζαντινό βηματισμό, με τη δική του ξεχωριστή μελωδία, δύσκολα μπορεί κάποιο άλλο είδος ελληνικό να τα εκφράσει. Στις 8 Φεβρουαρίου του 1972, ο Μάρκος περνάει στην ιστορία και αφήνοντας μια τεράστια παρακαταθήκη, φεύγει από τη ζωή στον Ερυθρό Σταυρό. Και αξίζει να αναφέρουμε ότι 121 χρόνια μετά, ακόμα μνημονεύεται, ακόμα παίζεται και ακόμα όπου και να βρεθείς, για παράδειγμα, τυχαίνει την προηγούμενη εβδομάδα μου για να με άζωξη τέλος πάντων με φίλους στον Άγιο και σε κάποια φάση ζητήσαμε να παίξει Βαμβακάρη. Είχε παίξει τέλος πάντων ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο συγκεκριμένα, αλλά ξαφνικά βλέπεις το ξέρουν όλοι. Όλες οι ηλικίες ήταν στο μαγαζί και ήταν πραγματικά απίστευτο και δείχνει την διαχρονικότητα του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 121 χρόνια. Και προσωπικά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αλήθεια είναι αυτό με το οποίο θέλω να κλείσουμε το αφιέρωμα. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό τραγούδι που είχε ξεχωριστεί θες και μέσα μου, να σου πω, αμαρτία μου. Και δεν είναι άλλο, επειδή τα μάτια είναι το πιο ερωτικό πράγμα που μπορεί να βρει κάποιος έναν άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο λάμπει όταν αγαπάμε. Θα ακούσουμε αυτές αμέσως τα ματόκλαδα σου λάμπουν με τη φωνή του ίδιου του Μάρκου Βαμβακάρη εδώ στο Ράδιο Πάντιον και θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας για σήμερα 10 Μαΐου 2026.

Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στη ζωή του θρύλου του ρεμπέτικου του Μάρκου Βαμβακάρη. Ένα πολύ σύντομο ταξίδι, όσο μπορούσαμε να το χωρέσουμε στο μισάωρο της εκπομπής μας, καθότι στο πρώτο μισάωρο, όπως για όσους μάλλον συντονιστήκανε τώρα που κλείνουμε σε σιγά το πρόγραμμά μας, αναφερθήκαμε στην ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών και αντιφασιστικής, το τονίζουμε αυτό. Λοιπόν, αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου για σήμερα 10 Μαΐου 2026. Και βέβαια θα μπορούσαμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι για αυτές που μας φέραν στον κόσμο, για αυτές που, όπως έδειξε πρόσφατα και μια έρευνα, φέρουμε τα κιτάρά τους μέχρι και εμείς να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Και εννοείται ήθελα να κλείσω αυτή τη μέρα και αυτή την εκπομπή με ένα χρόνια πολλά και στην δικιά μου, αλλά και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, σε αυτές που αντιστέκονται και που προσπαθούν να φέρουν αυτούς τα παιδιά τους μάλλον στον κόσμο, σε έναν κόσμο που δεν είναι και ο καλύτερος, είναι η αλήθεια. Οπότε το τελευταίο τραγούδι δεν θα μπορούσα να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανάδες, να χαίρεστε τις μανάδες σας, αλλά και να θυμάστε και τις μανάδες, τις δεύτερες μανάδες που έχουμε, τις γιαγιάδες μας και που δεν είναι εδώ μαζί μας. Οπότε κλείνουμε με Τάνια Τσανακλείδου, μαμά γυρνάω. Αυτά ήταν τα σημάδια του χρόνου. Ήταν ο Βαγγέλης Βαλαβάνης στο μικρόφωνο, εδώ στο Ράδιο Πάντιον. Μείνετε συντονισμένοι, ιδιαίτερη επικαιρότητα, φοιτητικά θέματα, πολλή μουσική. Όπως πάντα εδώ στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: κι ατυχείς. Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.